0: τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Copacabana. Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

نحب نسخن شعل النار كي نحب نشرب من وادن عمار.

Ακούτε Κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: I don't care how you look at it. Life is simple. But if you look at it for real, look at it with your good eye. You gotta go through it if you wanna get to it, whatever it is. Now check this out. See, I remember.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ακούτε Κόσμος.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγισσών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στη νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούζ. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα. Απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: ΕΡΤ Φλόρινας 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
1: Είναι 5η 27 Αυγούστου. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Εδώ στην Δυτική Μακεδονία, σε μια περιοχή που βρίσκεται για ακόμη μία ημέρα μπροστά σε αποφάσεις, διεκδικήσεις και εξελίξεις που αφορούν το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο της περιοχής. Οι συχνότητες που μας ακούτε καθημερινά είναι στους 100,2 στα FM από Κοζάνη, στους 96,6 στα FM από τη Φλόρινα. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας, όπως πάντα αυτή την ώρα, ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος ο Δούγλας από τη Φλόρινα και βέβαια στις μουσικές επιλογές, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής, η Φωτεινή Γαλογαύρου. Σήμερα η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Φανούριο, τον Άγιο που η παράδοση έχει συνδέσει με την έβριση όσων έχουν χαθεί και με την ελπίδα ότι ακόμα και μέσα στις δυσκολίες μπορεί να βρεθεί ένας δρόμος. Και ίσως αυτή η μέρα να έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί εδώ το ζητούμενο είναι ακριβώς αυτό, να βρεθεί ο δρόμος για την επόμενη μέρα. Οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών μιλούν για μια περιοχή που αλλάζει από την αναβάθμιση υποδομών και δημόσιων χώρων μέχρι τις επενδύσεις σε ενεργειακά έργα, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τις παρεμβάσεις στους οικισμούς όλης της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή όμως παραμένουν ανοιχτά μεγάλα μέτωπα. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν άμεση οικονομική στήριξη, οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικοί φορείς ετοιμάζονται για κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της ΔΕΘ, ενώ στην πολιτική προστασία ανοίγει ένας νέος κύκλος με μια προσπάθεια δημιουργίας ψηφιακού συστήματος για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Και όλα αυτά δεν είναι διαφορετικές και ασύνδετες ειδήσεις. Είναι ένα κομμάτι από ό,τι πιστεύουμε της ίδιας εικόνας μιας Δυτικής Μακεδονίας που αναζητά νέο παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο την ώρα που η απολιγνητοποίηση, η ανεργία, η δημογραφική συρρήκνωση και η ανάγκη για νέες επενδύσεις εξακολουθούν να καθορίζουν τη συζήτηση για το μέλλον της. Σήμερα δεν θα αναζητήσουμε μόνο τι έγινε. Θα δούμε τι αλλάζει, τι καθυστερεί, τι αλλάζει την καθημερινότητά μας, τι διεκδικείται και κυρίως τι σημαίνουν όλα αυτά για τους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας. Όμως θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, θα επιστρέψουμε σε λίγο, να σας πούμε για ακόμη μια φορά καλή σας μέρα και καλή ακρόαση.

0: Ξημερώνει η Κυριακή, αλλά ξημέρωσε μια καλή μέρα για την Φλόρινα, έτσι πιστεύουμε. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ ότι ο Γιάννης ο Κάτανος έχει ανοίξει το μικρόφωνο για όλους τους συναδελφούς στην Δυτική Μακεδονία και πρώτος σταθμός, όπως έχουμε συνηθίσει εδώ και χρόνια, μέσα από αυτές τις συχνότητες είναι η Φλόρινα και η Τάμι Αδάμου. Τάμι, καλημέρα!
1: Καλημέρα, καλημέρα Φωτεινή από την Φλόρινα. Πραγματικά η περιοχή μας βρίσκεται σε ρυθμούς πολιτισμού, τέχνης, αλλά και εκδηλώσεων που δίνουν έτσι ένα διαφορετικό χρώμα στις όμορφες νύχτες της Φλόρινας, που τις τελευταίες βέβαια μπορούμε να πούμε η θερμοκρασία είναι και ιδιαίτερα υψηλή. Καλή για την περιοχή θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, βοηθώντας έτσι στο να γίνουν πιο εύκολα και όλες οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί τόσο στη Φλόρινα, στο Μίνδο, στην Πρέσπα και γενικότερα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν χθες στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες, παρουσία και της Υπουργού της κυρίας Κεφαλογιάννη, η οποία τόνισε την αναγκαιότητα να γίνονται τέτοια φεστιβάλ έτσι ώστε να αναδεικνύονται περιοχές όπως η Πρέσπα με ιδιαίτερο κάλος αλλά και τουριστικό ενδιαφέρον. Οι εκδηλώσεις συνεχίζουν σήμερα και θα συνεχίσουν με μουσική παράσταση με τίτλο «Τυχερό αστέρι στο Αμίντεο» με την Λίνα Νίκολα Κοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, όπου θα συμμετέχει και η Φλωρινιώτισσα Δήμητρα Σελεμίδου, ενώ η συνέχεια των εκδηλώσεων θα δοθεί στο νέο πάρκο της Φλόρινας την Παρασκευή 28 του Αυγούστου με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, Γαστρονομικό Συμπόσιο Βαλκανικών Γεύσεων, όπου εκεί στις 7 στο νέο πάρκο θα έχουν την ευκαιρία κάτοικοι και επισκέπτες να δοκιμάσουν βαλκανικές γεύσεις και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα. Η αυλαία των εκδηλώσεων θα πέσει το Σάββατο 29 Αυγούστου με συναυλία με την Νατάσα Αποφίλιου στο νέο πάρκο της Φλόρινας, αλλά και τα εγκαίνια της υπαίθριας εικαστικής έκθεσης «Ηλεοφόρος της Μνήμης» του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας, που θα φιλοξενηθεί για φέτος στις εκδηλώσεις Πρέσπες. Σημαντικές όλες οι διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών. Πέσε μοναδική βραδιά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αφιέρωμα στον Απόστολο Καζάρα η χθεσινή νύχτα. Μία νύχτα εκεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών που πάρα πολλοί παρακολούθησαν κάτω από το φως της όμορφης αυγουστιάτικης πανσελίνη που σιγά σιγά σχηματίζεται. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις, όπως και χθες όσοι βρέθηκαν και παρέμειναν εδώ στην περιοχή της Φλόρινας παρακολούθησαν τη συναυλία του Σταν στο νέο πάρκο στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φλόρινας πολιτιστικό καλοκαίρι που ακόμα συνεχίζεται και θα ολοκληρωθούν 31 Αυγούστου. Όπως επίσης από σήμερα 27 του μηνός ξεκινούν και οι εκδηλώσεις μέχρι και τις 30 Αυγούστου στην Πρέσπα στο πλαίσιο του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές που διοργανώνεται για δεύτερη χρονιά στην περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τάμι. Δεν ξέρω αν ξενύχτησες λίγο έτσι η φωνή φαίνεται ότι πρέπει να πέρασε καλά χθες το βράδυ παρακολουθώντας ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις εκδηλώσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε εδώ 23 λεπτά μετά τις 8 και βέβαια μετά την Τάμη Αδάμου όπου μας έδωσε ειδήσεις για τα πρέσπια, για τις εκδηλώσεις που έγιναν αλλά και θα πραγματοποιηθούν σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Καστοριά όπου εκεί μας περιμένει ο Μάριος Κωνσταντινίδης. Καλή σου μέρα, Μάριε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Φωτεινή. Καλημέρα και κύριε από την Καστοριά και θα ξεκινήσουμε από το αρρωστοριστικό, όπου μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο γείτονες παραλίγο να την εξελιχθεί σε τραγωδία, Φωτεινή, για μια πραγματικά ασήμαντη αφορμή. Mm-hmm. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής εξαιτίας των πουλερικών που διατηρούν στις αυλές τους, τις κότες τους για την ακρίβεια. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να τα εκτρέφει τα πουλερικά, τις κότες του, για προσωπική του χρήση. Η κατάσταση εκδοχιάστηκε γρήγορα όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή πτηνών, ότι έκλεβε δηλαδή από τις κότες του άλλου, ένας έκλεβε από τις κότες του άλλου. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσωμείωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθύς τη ζωή του άλλου. Στο σημείο, Φωτεινή, έσπευσαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι εφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από το αστυνομικό έλεγχο κιόλας που διαπιστώθηκε για το όπλο, στο όπλο φάνηκε ότι αυτό ήταν αεροβόλο. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί την σοβαρότητα της πράξης, καθώς ένα αεροβόλο μπορεί να προκαλέσει βαρύτερο τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο, όταν μπορεί να φέρει ένα τραύμα σε πολύ κοντινή απόσταση, όπως και απείλησε ο ένας τον άλλον. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και στη συνέχεια τον άφησε ελεύθερο.
0: Μάλιστα, είναι αυτό που λέμε ότι αν ανακατεύεσαι με τα πίτουρα σε τρονικότες.
1: Σε τρονικότες. Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς όμως εδώ δεν έφερε πλήγμα από το όπλο και δεν κατάφερε να προβολήσει ένας και είχαμε αυτό το αίσιο τέλος. Τώρα περνάμε στην πολιτική και τουριστική επικαιρότητα, καθώς την Παρασκευή που μας έρχεται. Στην Καστοριά αποδέχεται την Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Κεφαλογιάννη, κύριε Κεφαλογιάννη, συνοδευόμενη από την Υφυπουργό Άννα Καραμαλή και τη Βουλευτική Καστοριά, στην κυρία Μαρία Αντωνίου. Θα πραγματοποιήσει μια πυκνή σειρά επαφών με επίγοντα την τουριστική ανάπτυξη και την υποβολή της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα της Υπουργού ξεκινά από το πρωί με ευρεία συσκέψη στην περιφέρεια, με θεσμικούς φορείς, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δηλώσεις στα μαζικής ενημέρωσης. Στη συνέχεια η κυρία Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί με μέλη της ΔΕΕΠ, θα επισκεφτεί τον Δήμαρχο Καστοριάς, αλλά και το Γραφείο Προσχηματικών Περιηγήσεων της Ελλάδας με το Πόλεμο Καστοριάς, το οποίο αναμένεται να εγκαταγενειαστεί σύντομα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επίσκεψη της στον Ιερό Ναό Ταξιάρχη της Μητροπόλεως, όπου φυλάσσονται τα οστά του Μακεδονομάχου Παύλου Μελά, του συζύγου της Ναταλίας, καθώς και στο Επισκοπείο. Το απόγευμα, το πρόγραμμα της Υπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις στα κορυφαία τουριστικά τοπόσημα της περιοχής, όπως τη Σπηλιά του Δράκου, την Ιερά Μονή Παναγίας Μαυριωτήσης, ένα υπηρετήθητη στο ολοκληρωθεί με μια 45 λεπτή περίγηση στη Λίμνη με το τουριστικό σκάφος Ολυμπία. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στον πολιτισμό και να υπενθυμίσουμε πως σήμερα στις 8 το βράδυ ο Δήμος Αρρωστοριστικού μας προσκαλεί στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Το δημοφιλές συγκρότημα Jazz Manians υποστηρίζει να μας ταξιδέψει με ρυθμούς pop, jazz αλλά και αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες σε μια ατμοσφαιρική εκδήλωση κάτω από το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη για όλους, αποτελώντας μια ξεχωριστή και εξαιρετική ευκαιρία για ψυχαγωγία και συνάντηση των πολιτών και του κόσμου. Στο ίδιο εορταστικό κλίμα κινείται και η ιστορική φιλόπτωχο αδελφό τη κυρίων Αρρωστοριστικού, με αφορμή το Ναυροσέντη Πανσέλινο. Η αδελφό τη οργανώνει τη δική τη ιδιαίτερη πολιτιστική και κοινωνική εκδήλωση, συνδυάζοντα την παράδοση, την προσφορά και τη ελληνική ατμόσφαιρα. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία πάλι που έχει όμως και, και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, να το πούμε αυτό, στο υπέροχο εστιατόριο 1896 του Αρουσιαστικού, που θα τραγουδήσουν όλοι μαζί για το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι για φιλανθρωπικό σκοπό. Τα έσοδα θα διατεθούν για τον φιλανθρωπικό έργο της αδελφότητας και φανταστείτε ότι θα είναι ένα πανέμορφο βράδυ. Φωτεινή.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, για αυτήν την επικοινωνία. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι για αύριο, έτσι δεν είναι? Δεν...
1: Ακριβώς. Καλημέρα.
0: Ωραία. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια. Και από την Καστοριά πάμε Γρεβενά, όπου εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος ο Μάκης Ωνασιάδης. Και να ξεκινήσουμε με φωτιά. Μάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Φωτιά, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει, θα το έλεγα έτσι, ενεργό μέτωπο σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στην δασική έκταση, που ήταν ανάμεσα σε Παλιουριά και, και μέτωπο σε αυτή τη φωτιά που είχαμε στην δασική έκταση, που ήταν ανάμεσα σε Παλιουριά και, και

0: βάζουν φωτιές για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Δεν το λέμε εμείς.
1: Δεν το λέμε. Αυτό εντάξει είναι κάτι το οποίο ακούγεται, αλλά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Mm-hmm. Είναι ένα σημείο που όντως δεν είναι μόνο για ανεμογεννήτριες, είναι η περιοχή εκεί όπου είναι έτσι, θα το λέγα, μήλων της Έριδος αυτή η περιοχή γενικότερα, γιατί σε ό,τι αφορά κυρίως για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν θα μείνουμε σε αυτό. Θα μείνουμε το γεγονός ότι η φωτιά αυτή είναι επικίνδυνη, αρκετά επικίνδυνη. Ευτυχώς είχαμε από άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κυρίως των αέριων μέσων. Γιατί εδώ να πούμε ότι όλες αυτές οι φωτιές, και τις τρεις φορές, είναι φωτιές σε ένα σημείο που είναι δύσβατο το έδαφος. Δεν ξέρω, φροντίζουν έτσι ώστε αυτοί που τις βάζουν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά μάλλον την διαμορφία και του εδάφους. Ξέρουν ότι πολύ δύσκολα μπορούν να πάνε οι επίγειες δυνάμεις. Δηλαδή, μέχρι να μπουν οι επίγειες δυνάμεις, θα χρειαστούν τουλάχιστον 3 με 4 ώρες για να εξαπλωθούν εκεί σε εκείνο το σημείο. Και έτσι η μόνη ελπίδα είναι τα εναέρια μέσα, που πραγματικά τα εναέρια μέσα έπεσαν πάνω σε αυτή τη φωτιά. Είδαμε χθες να πετούν πάνω 3 ελικόπτερα, 2 έριξαν και 1 ελικόπτερο αυτό που είναι στην Κοζάνη, το οποίο έφτασε φυσικά πρώτο. Επίσης είδαμε και 2 καναντέρ και 3 τράκτορες, είναι τα μικρά, mm-hmm. αυτή η τριάδα που πηγαίνει, τα μικρά πυροσβεστικά αεροπλάνα. Αν και τα αεροπλάνα έτσι είναι λίγο δύσκολο σε αυτό. Σε αυτό το σημείο, έτσι, σε αυτή την περιοχή, να συνδράμουν, αλλά και αυτά τις ρήψεις που έκαναν, τις έκαναν σε σημείο, δηλαδή, όπου πραγματικά, γιατί η φωτιά αυτή είχε ξεκινήσει και είχε ανέβαινε προς την κορυφή της βουνάσας, την σταμάτησαν και τα ελικόπτερα και οι ρήψεις εκεί με τα πυροσβεστικά αεροπλάνα, και τέθηκε περίπου, θα το έλεγα, ότι εκεί γύρω στις 8 η ώρα είχαμε μια πάρα, πάρα πολύ καλή εικόνα. 8 παρά 10 είχαμε την τελευταία ρήψη από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που εδρεύει στην Κοζάνη. Mm-hmm. Το πολύ επίσης καλό σε αυτή την περιοχή είναι το γεγονός ότι δίπλα ακριβώς υπάρχουν 5 μικρές λιμνούλες, 5 φράγματα. Και αυτό βοήθησε στο να φανταστείτε περίπου, δεν χρειάζονταν 3 λεπτά, πάνω από 3 λεπτά να γεμίσει και να ξαναρίξει το ελικόπτερο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν πάρα, πάρα πολύ καλό, ακριβώς στο να έχουμε πολύ γρήγορα την έτσι, οριοθέτηση της φωτιάς. Να έχουμε επίσης, το καλό επίσης ήταν ότι δεν είχαμε πολύ ισχυρούς ανεμούς, εκεί ήταν γύρω στα 3 με 4 από 4, κάτι ρηπές 5 κάποια στιγμή. Πήγαινε η φωτιά και προς την αποδυτικά, προς ανατολικά, και ουσιαστικά βρήκε και τα καμένα, γιατί αυτή η φωτιά βρήκε και τα καμένα. Συναντήθηκε και με την, θα το έλεγα, εκεί που είχε κατακάψει πέρυσι, 29 Ιουλίου ήταν η φωτιά που είχε κάψει σημαντική έκταση σε εκείνη την περιοχή, λίγο δίπλα. Πάντως βλέπουμε ότι αυτό το νοτιοδυτικό τμήμα σιγά σιγά έτσι, το δάσος χάνεται. Και ελπίζουμε η φύση να το αποκαταστήσει γρήγορα και να μην δούμε ξαφνικά εκεί να φυτρώνουν
0: ανεμογεννήτριες.
1: Εντάξει, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά.
0: Κάτι τέλος πάντων.
1: Υπάρχουν επίσης και αντιλίωσεις αμοιεύσεις. Είναι τα σημεία εκεί τα οποία έχουν κάνει, έτσι, είναι ελκυστικά, θα το έλεγα, για τους για τους ιδιώτες, για τους επενδυτές, όπως να τους χαρακτηρίσουμε. Είχαμε περίπου 60 με 70 πρέπει να ήταν πυροσβέστες που παίζουν πολλά τμήματα 5ης και 8ης σε μόδα, ακόμη και από τα Γιάννη έφτασαν πυροσβέστες εκεί, και φυσικά υπήρχαν και τα υδροφόρα του Δήμου της Δεσκάτης, γενικά υπήρχε κινητοποίηση.
0: Τέλος καλό, όλα καλά.
1: Αν το χαρακτηρίσουμε αυτό, τέλος καλό, όλα καλά. Σταύρος Παπασταύρου, Δευτέρα θα είναι στα Γρεβενά. Ναι. Άλλωστε έχουμε την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, θα περάσουν παντού. Όπως άλλωστε το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναμένεται φυσικά αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Θα περάσει λοιπόν ο κύριος στο Παπασταύρου στα Γρεβενά. Δεν έχουμε το ακριβές πρόγραμμα. Έτσι ουσιαστικά θα κλείσουν αυτές οι επισκέψεις τουλάχιστον στα Γρεβενά των πολιτικών προσώπων που ήθιστε να τις βλέπουμε κάθε

0: τα χρόνο. Στο αθλητικό το τμήμα ο Πρωτέας ενισχύεται συνεχώς. Η ομάδα μπάσκετ των Αγρεβενών, Γιώργος Αθανασιάδης, το νέο απόκτημα από τις ακαδημίες του Αστέρα Σύνδου. Πέρασε και από τους Ιωσκούς Κοζάνης, έπαιξε και στην National League 2. Είναι έτσι ένας έμπειρος παίκτης και όλοι ελπίζουν ότι θα ανέβει πάλι ο Πρωτέας στην κορυφή να αλλάξει την κατηγορία. Και με ακόμη αθλητική είδηση, η Πίνδος Ατλέτικο είναι ένα μουσικό συγκρότημα. Υπάρχει έτσι μια ξεχωριστή παρουσία στη σύγχρονη ελληνική ραπ μουσική. Έχει δημιουργήσει το δικό της ιδιαίτερο ήχο με συνδυασμό ραπ, παραδοσιακούς ήχους μουσικής, αναφόρες στην Πίνδο και τα Αγρεβενά. Και αυτή τη φορά να πούμε ότι ένωσε τις δυνάμεις με το Πισό των Αγρεβενών και παρουσίασε και μια εμφάνιση του Πισού των Αγρεβενών, μια ξεχωριστή εμφάνιση, όχι πράσινη, μια εμφάνιση στα χρώματα, θα το έλεγα, του Πίνδος Ατλέτικο, αλλά όλα αυτά ενώθηκαν με το Πισό. Και μάλιστα αυτή η τρίτη εμφάνιση θα είναι και διαθέσιμη ηλεκτρονικά, έτσι ώστε μπορεί κάποιο να την έχει ακόμη και ως συλλεκτική.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Καλή συνέχεια.

0: Και μετά τον Μάκη Νασιάδη, να αλλάξουμε πάλι κατεύθυνση, να έρθουμε εδώ στην Κοζάνη, όπου στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου. Και βέβαια, Δέσποινα, σε είδαμε πριν από λίγο στο ΕΡΤΑ News να μιλάς για την... να είσαι εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου, εδώ στην πόλη της Κοζάνης, λίγο έξω προς το Σόποτο. Και βέβαια η παράδοση έχει συνδέσει τον Άγιο με την έβρεση όσων έχουν χαθεί και με την ελπίδα να ξεπεράσουμε δυσκολίες. Ξεπερνιούνται οι δυσκολίες, Δέσποινα, σήμερα και τις επόμενες μέρες. Καλή σου μέρα καταρχήν.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Δεν σε ακούμε, Δέσποινα.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέω καλημέρα, χρόνια πολλά και μακάρι ο Άγιος Φανούριος να φανερώσει στον καθένα ό,τι επιθυμεί και φυσικά να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Πίστη και παράδοση θα πω εγώ σε αυτό το μοναδικό πανέμορφο εξοκλήσι. Εγώ η αμαρτία μου είναι ότι ήρθα πρώτη φορά. Πάρα πολύ ο κόσμος που πολύ νωρίς έφτασε με τις φανουρόπιτες στα χέρια, γιατί συνδέεται άρρηκτα με την εορτή του Αγίου. Μια παράδοση εδώ για τους Κοζανίτες που τιμούν τον Άγιο και έρχονται κάθε χρόνο. Ακόμα και μου λέγανε εδώ οι κυρίες πριν χρόνια και χωρίς αυτοκίνητο με τα πόδια. Ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους. Τώρα αν θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες ή αν έρθει φέρουν καλύτερα πράγματα, φωτεινή μου, δεν μπορώ να το πω. Πάντως αυτό που αναμένουμε σίγουρα είναι πλέον ειδησιογραφικά με συγχωρείτε,
0: πάρε μια ανάσα, πάρε το χρόνο σου, Δέσποινα.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον βέβαια είναι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος στο πλαίσιο της περιοδίας του ενόψη της ΔΕΘ, το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, θα βρίσκεται στην Κοζάνη και στη Φλόρινα βεβαίως. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες γιατί το έχουμε πει και, και στις ειδήσεις για το πρόγραμμα. Το έχουμε πει. Εκείνο που έρχεται επιπρόσθετα είναι ότι τελικά ανακοινώθηκε και από την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας το γεγονός ότι θα βρεθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα, αφού γίνουν όλα αυτά που είναι σχεδιασμένα και αφορούν την περιοχή, κυρίως τα έργα και τις επενδύσεις, θα πω εγώ, που έχουν προαναγγελθεί. Βέβαια, από την άλλη, ετοιμάζονται και κάποιοι να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, οι πληροφορίες λένε ότι πιθανότητα να κάνει και μια λιγόλεπτη ομιλία εκεί στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης, στο καφέ το οποίο έτσι και αλλιώς έχει οριστεί ως σημείο συνάντησης για τους φίλους του κόμματος και όχι μόνο. Και από την άλλη έχουμε και ένα κάλεσμα φωτεινή για μια δυναμική κινητοποίηση με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, όπου καλούνται εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι με αφορμή την επίσκεψη. Ένα κάλεσμα που γίνεται λόγος για την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία, τον οικονομικό μαρασμό, την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα. Οι διοργανωτές βέβαια κάνουν λόγο για ανάγκη ανασύνταξη δυνάμεων και προετοιμασίας προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή, και καλούν βεβαίως πολίτες και τους συλλόγους αλλά και τους φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όπου αυτή αποφασιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε αυτό, θα έχουμε το ενδιαφέρον και θα κλείσω.
0: Παρακαλώ.
1: Με το νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς που σήμανε συναγερμός εκεί στα Γρανίδια. Αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα από το πτωτικό εργαστήρι. 250 πρόβατα στη μονάδα. Η κλινική εικόνα είναι ανησυχητική όμως και μάλλον έχουν όλα τα συμπτώματα που παραπέμπουν στην ευλογιά. Τελειώνει η καραντίνα για την Κοζάνη, τέλειωνε τέλη Αυγούστου, αλλά από ό,τι φαίνεται θα μπούμε πάλι σε νέες περιπέτειες, με δεδομένο ότι ένα νέο κρούσμα θα φέρει και πάλι όλο αυτό το κομμάτι που τα περιοριστικά μέτρα θα αφορούν και πάλι τον νομό Κοζάνης. Φωτεινή.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ολοκληρώσα με τον κύκλο με τους συναδέλφους από τη Δυτική Μακεδονία που μας έδωσαν το στίγμα της ημέρας όσον αφορά τις ειδήσεις και την ταυτότητα, αλλά και βέβαια τι θα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Και εμείς να πάμε στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και των υποδομών που μπορούν να στηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία. Έτσι λοιπόν, δύο σημαντικά έργα υπογράφησαν ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Συνολικού προσανατολισμού στην αναβάθμιση των υποδομών και στην μείωση του ενεργειακού κόστους. Για αυτά τα σημαντικά έργα, περισσότερα θα πούμε τώρα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, του Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Μητλιάνκα. Πρόεδρε, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε που σας έχουμε κοντά μας και να ξεκινήσουμε από τα δύο αυτά έργα που υπογράφησαν και πόσο σημαντική είναι για το Επιμελητήριο η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και τι αλλάζει την πράξη, αν αλλάζει κάτι για τις επιχειρήσεις και για τους πολίτες.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζητούμενο για τη χώρα, η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση όλων των υποδομών, τόσο των κατοικιών όσο και των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, έτσι λοιπόν και των υποδομών των φορέων. Να πούμε ότι στο Επιμελητήριο της Κοζάνης εδώ και 20-25 χρόνια δεν υπάρχει παρέμβαση πάνω στις κτηριακές υποδομές. Αναλαμβάνοντας τη διοίκηση και με αφορμή κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, διαμορφώσαμε τις μελέτες, άρα είχαμε μια σχετική ωριμότητα. Απευθυνθήκαμε στην Περιφερειακή Αρχή και στον Περιφερειάρχη τον κύριο Αμανατίδη, είδε και εξέτασε το αίτημα απόλυτα θετικά και ενέταξε τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, οι οποίες πλέον είναι σε φάση υλοποίησης καθώς υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τους αναδόχους, στο πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Οι συνολικές παρεμβάσεις είναι στα 250.000 ευρώ και για τα δύο κτίρια. Και θεωρώ ότι, ας πούμε, πέρα από τη λειτουργικότητα του κτιρίου της διοίκησης, ίσως αυτό που κρύβεται στο πέτρινο κτίριο είναι ότι μετά την ετοιμασία του εκεί θα έρθει και θα εγκατασταθεί ο ΕΦΕΤ. Το παράρτημα του ΕΦΕΤ στη Δυτική Μακεδονία. Άρα θα αρχίσει σιγά σιγά ένας κομβικός χώρος για την περιοχή να έχει καθημερινά ζωή. Είναι το πρώτο, έτσι να το πω, η πρώτη σημαντική παρέμβαση η οποία γίνεται και φυσικά αυτό που θέλουμε είναι να υπάρξει και συνέχεια και σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το σκέλος εργαζόμαστε, ούτως ώστε να υπάρξει και η συνολική παρέμβαση στον χώρο του εκθεσιακού κέντρου των Κύλων. Νομίζω ότι αυτός είναι σχεδιασμός και ένα σχεδιασμός όταν έχει και στόχευση και συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έρχεται και η ώρα που γίνεται πράξη.
0: Γίνεται
1: και
0: πράξη και το χρόνο μόνο. Ένα χρονοδιάγραμμα αυτών έτσι, να ολοκληρωθούν και βέβαια εκεί στο πέτρινο κτίριο.
1: Σε 6 μήνες θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.
0: Πολύ γρήγορα από ό,τι φαντάζομαι.
1: Πολύ γρήγορα, ναι.
0: Όσον αφορά το πέτρινο κτίριο στα Κύλα, η εξέλιξη αυτή λειτουργεί έτσι σαν αναπτυξιακό εργαλείο για τον αγροδιατροφικό τομέα και τις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι καλό σημείο έτσι. Επανεκκίνηση κάποιων πραγμάτων.
1: Εγώ θα έλεγα είναι ένα πρώτο κομμάτι επανεκκίνησης το οποίο έχει μία διαφορά, ότι θα έχει καθημερινότητα στην επισκεψιμότητα και στη λειτουργικότητα του συγκεκριμένου χώρου, κάτι που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια.
0: Μάλιστα, δεν νομίζω ότι όλες αυτές οι εργασίες θα δημιουργήσουν προβλήματα στην έναρξη της έκθεσης σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Όχι, κοιτάξτε, επειδή η έκθεση θα γίνει 23 με 27 Σεπτεμβρίου, έχουμε ενημερώσει τον ανάδοχο. Προφανώς θα προβεί στις σχετικές παραγγελίες και ίσως θα κάνει λίγο μετά τη διαμόρφωση του εργοταξίου. Οπότε υπάρχει πλήρη κατανόηση και συνεννόηση και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα.
0: Μάλιστα. Να φύγουμε λίγο έτσι όλα από αυτά τα έργα που θα βοηθήσουν και θα δώσουν μια νέα πνοή στο Επιμελητήριο και στις επιχειρήσεις εδώ της περιοχής και να πάμε λίγο στη μεγάλη εικόνα. Σε λίγη ώρα είναι γνωστό ότι η πρόεδρο των Επιμελητήριων θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου όπως γίνεται κάθε χρόνο εν ώψη της ΔΕΘ. Να ξαναπούμε πάλι ποια είναι τα βασικά ζητήματα που θα θέσετε από την πλευρά τη δική σας, της επιχειρηματικής κοινότητας και ειδικότερα Θα είναι και βέβαια αύριο εδώ ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να φτάσουν στην κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας?
1: Κοιτάξτε, η Δυτική Μακεδονία είναι μικρή ως μέγεθος και πληθυσμιακά και επιχειρηματικά. Δηλαδή, σύνολο, η Δυτική Μακεδονία έχει 19.200 επιχειρήσεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι η παρέμβαση και η πρωτοβουλία αφορά τα 4 επιμελητήρια. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το όργανό μας, λειτουργεί ενιαία και συγκροτημένα. Mm-hmm. Και οι κατευθύνσεις είναι συγκεκριμένες. Πέρα από την αναγκαιότητα που υπάρχει για παρέμβαση στο τεκμαρτό, σε mm-hmm. επίπεδο χώρας, θα το έλεγα mm-hmm. αυτό, εμείς ζητούμε ότι ακόμα και αν δεν υλοποιηθεί σε επίπεδο χώρας, να υπάρξει μια ειδική εξαίρεση ή μια,
0: μια ρήτρα στο πλαίσιο, ναι, στο πλαίσιο της ανατοπολιτοποίησης.
1: Της απολιγνητοποίησης. Γιατί εκεί τι θα καταφέρουμε? Θα καταφέρουμε να ελαφρύνουμε κυρίως τις μικρότερες επιχειρήσεις, αυτές που είναι στο όριο της επιβίωσης, αφαιρώντας τις ένα βάρος. Άρα λοιπόν η μία κατεύθυνση είναι αυτή. Η δεύτερη κατεύθυνση είναι αναγκαία παρέμβαση στο κόστος θέρμανσης και στο κόστος το ενεργειακό, mm-hmm. το οποίο και αυτό είναι, θα λέγαμε, εθνικό ζήτημα, αλλά ανάγεται σε μείζον τοπικό, έτσι, mm-hmm. Και με τις εξελίξεις που υπάρχουν, αλλά και με τις καιρικές συνθήκες που έχουμε. Και στη συνέχεια περιμένουμε την παράταση, θα λέγαμε, ή τη διατήρηση του καθεστώτος της δίκαιης μετάβασης πέρα από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Mm-hmm. Η περιοχή δεν μπορεί να αφαιθεί χωρίς χρηματοδοτικό εργαλείο το επόμενο χρονικό διάστημα, το ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει αυτή τη στιγμή. Και επίσης θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια συγκροτημένη παρέμβαση στην αύξηση των πόρων που διαχέονται μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μέσα από το σύστημα διαμόρφωσης των τιμών των εκπομπών ρήπων, της εμπορίας μέσα από το μηχανισμό που υπάρχει, ο ETS λέγεται, mm-hmm. όπου εκεί πρέπει να υπάρχει μια διακριτή συμμετοχή και αναφορά στη Δυτική Μακεδονία, δίνοντας ένα ποσοστό όλων αυτών των χρημάτων προς την περιοχή μας για να έχει πρόσθετους πόρους. Εμείς λοιπόν έχουμε μια συνολική ατζέντα. Φυσικά υπάρχουν τα γενικότερα ζητήματα για τη μείωση της φορολογίας, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου και τη μείωση των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προς τις αδύναμες επιχειρήσεις με το μηχανισμό των 120 δόσεων. Και γενικά θεωρούμε ότι είναι όλη η ατζέντα η οποία θα τεθεί και σε εθνικό αλλά και σε τοπικό επίπεδο, και περιμένουμε να ακούσουμε τις εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, η οποία δεν αργεί, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, και έχουμε απόλυτη συνεννόηση και συντάφτιση με τους υπόλοιπους προέδρους και κινούμαστε ενιαία για να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για την περιοχή μας.
0: Μάλιστα. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε.
1: Όχι, θεωρώ, έτσι να το πω, ότι πέραν των ειδήσεων αυτών και της πυκνής ειδησιογραφίας που έχει πάντα η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να στρέφουμε και το βλέμμα μας προς τη δική μας συνέκθεση που επανεκκινεί, 23-27.
0: Θα τον καλέσετε, θα τον καλέσετε, πρόεδρε?
1: Βεβαίως, θα τον καλέσουμε. Και θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία για την περιοχή να ξαναμπεί στο χάρτη της κινητικότητας, της εξωστρέφειας και των γεγονότων, κάτι που το έχει ανάγκη τόσο το καταναλωτικό κοινό, όσο και οι ίδιοι επιχειρηματίες της περιοχής μας.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Καλό δρόμο. Θα έχουμε τη δυνατότητα σίγουρα να τα ξαναπούμε. Θα φέρετε και κάποιες ειδήσεις από εκεί. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Κλείνουμε σε λίγο. Μία είδηση μόνο. Έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου θα πρέπει να καταβληθούν οι πάγιες εισφορές έτους 2026 των ΤΟΕΦ Σερβίων, όπως ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Στη ρύθμιση του ήχου, κοντά μας όπως πάντα ο Γιάννης ο Κάτανος από Κοζάνη, ο Νίκος Δούγλας από τη Φλόρινα, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτζομήτρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Φωτεινή Γαλογαύρου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων εκεί στις 9, ακριβώς στις 9 και λίγο πιο μετά. Πρωινές διαδρομές με τον Αντώνη Μαυρίδη. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδους και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνή κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροπτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44193 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
13: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
15: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
16: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
18: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
19: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι». Σήμερα 27 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς. Ένα θαυμαστό γεγονός έφερε στο φως τα χρόνια της Τουρκοκρατίας έναν άγνωστο μάρτυρα των αρχαίων χρόνων, τον Άγιο Φανούριο. Δι' αυτού αποκαλύπτεται η παρατηνόμενη λυτρωτική συνάντηση του ταλαιπωρημένου ανθρώπου με τη χάρη του Θεού. Η εμφάνιση του νεοφανούς αυτού Αγίου προκαλεί την κάθε εποχή για το θαύμα της νέας εν Χριστώ ζωής, της ζωής της Αναστάσεως, εφόσον οι Άγιοι ζώσοι και τεθνικότες. Για τον περίφημο μάρτυρα Φανούριο δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα από γραπτό κείμενο, εφόσον όλα χάθηκαν στο διάβα των αιώνων και τα σκέπασε η λύθη. Ακόμη και η Αγία Μορφή του ξεχάστηκε από τους χριστιανούς, αφού πουθενά δεν αναγράφηκε η μνήμη του, καμία αναφορά από το παρελθόν δεν υπάρχει για τους αθλητικούς του αγώνες. Όμως ο Κύριος, ο έφορος των θείων και ανθρωπίνων πραγμάτων, θέλησε ο θαυμαστός αυτός μάρτυρας να βγει από την αφάνεια και να τιμάται από την Εκκλησία του. Γι' αυτό και οικονόμησε με τρόπο θαυμαστό να ανασυρθεί από τη λύθη και να μπει στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας. Την εποχή που εξουσίαζαν τους χριστιανούς στη Ρόδο οι Τούρκοι, κατά το 14ο αιώνα, ο Τούρκος διοικητής θέλησε να αποκαταστήσει στην αρχική τους μορφή τα τείχη του νησιού. Έξω από το κάστρο της πόλης υπήρχαν διάφορα χαλάσματα παλαιών σπιτιών. Από αυτά, ο Τούρκος διοικητής πρόσταξε να πάρουν πέτρες και άλλα υλικά για την ανακατασκευή του νεότερου κάστρου. Έτσι λοιπόν, ανασκάπτοντες βρήκαν ένα παλαιό και αρκετά κατεστραμμένο ναό. Το σκάψιμο προχώρησε βαθύτερα, κάτω από το δάπεδο το οποίο βρέθηκαν πολλές εικόνες αποσαθρωμένες. Ανάμεσά τους βρήκαν και μία εικόνα εντελώς σώα. Τα χρώματά της ήταν τόσο φωτεινά, σαν να είχε βγει εκείνη τη στιγμή από τα χέρια επιδέξιου αγιογράφου. Μία εικόνα λοιπόν θαυμαστή, που έμοιαζε σαν να μην την είχε αγγίξει η φθορά του χρόνου, που είχε καταστρέψει όλες τις άλλες εικόνες. Την εποχή εκείνη στη Ρόδο, επίσκοπος των Ορθοδόξων Ρωμιών ήταν ο Νίλος ο Διασπορινός, ο οποίος κλήθηκε στον τόπο εκείνο. Έκπληκτος, αντίκρισε την ανασυρθήσα εικόνα άφθαρτη με ζωηρά χρώματα και χωρίς κανένα ίχνος παλαιότητας. Θαύμασε τα μεγαλεία του Θεού, έσκυψε και διάβασε το όνομα του εικονιζομένου Αγίου, Άγιος Φανούριος. Στάθηκε έκπληκτος δεδομένου ότι τέτοιο όνομα Αγίου δεν θυμόταν να υπήρχε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Στην εικόνα παρουσιαζόταν ολόσωμος ένας νέος στην ηλικία, Άγιος, ντυμένος με στολή Ρωμαίου στρατιώτη, που στο δεξί του χέρι κρατούσε το σταυρό, ενώ στο άλλο μια αναμένη λαμπάδα. Ολόγερα από αυτή την κεντρική παράσταση, σε 12 μικροπαραστάσεις υπήρχαν αγιογραφημένες κάποιες σκηνές από τα μαρτύρια του Αγίου. Οι παραστάσεις αυτές φανέρωναν ότι ο νέος αυτός στρατιώτης είχε βασανιστεί για την αγάπη του στον Χριστό και είχε περάσει νικητής από την επίγεια στρατιά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, την ουράνια στρατιά του Ιησού Χριστού. Μετά από τα πολλά βασανιστήρια, που με καρτερία υπέμεινε ο Άγιος, φαίνεται να πεθαίνει μέσα σε καμίνι, δίχως όμως οι φλόγες να έχουν αγγίξει το μαρτυρικό του λείψανο. Άκαμπτος μέχρι το τέλος, ο θαυμαστός μάρτυρας Φανούριος άφησε την ύστερη πνοή του στα χέρια του ζώντος Θεού. Ύστερα από αυτό το γεγονός, ο Μητροπολίτης Νίλος ζήτησε από τις τουρκικές αρχές να του δοθεί αυτή η ιερή εικόνα και να επιτραπεί στο σημείο εκείνο να κτιστεί η παλαιά και αρρυπωμένη εκκλησία. Ο Τούρκος διοικητής της Ρόδου αρχικά αρνήθηκε. Τελικά όμως παραχώρησε την εικόνα του Αγίου και έδωσε την άδεια. Έτσι, οικοδομήθηκε ο ναός του Αγίου Φανουρίου που σώζεται μέχρι σήμερα. Ο ναός αυτός γρήγορα επισκιάστηκε από την χάρη και την ευλογία του μεγαλομάρτυρα Αγίου Φανουρίου, του Νεοφανούς. Αναρρύθμιτα θαύματα άρχισαν να επιταλούνται στο ναό και πλούσια να ξεχύνεται η ευλογία του Αγίου προς τη σωτηρία των πιστών. Από όλα τα θαύματα, ονομαστό παραμένει το θαύμα της απελευθέρωσης τριών πρεσβυτέρων από την Κρήτη, οι οποίοι διώχθηκαν από τους Λατίνους κατακτητές, πήγαν στα Κύθυρα και από εκεί ήρθαν στη Ρόδο, όπου συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από τους Τούρκους. Ο Άγιος δεν έμεινε αδιάφορος στις ηκεσίες τους και εμφανίστηκε ο ίδιος στους Τούρκους. Αφού τους απείλησε για μεγάλα δεινά, πέτυχε την απελευθέρωση των πρεσβυτέρων, γεγονός ικανό να δείξει τη μεγάλη παρησία που είχε ο Άγιος Μάρτυρας Φανούριος ενώπιον του Κυρίου. Έτσι σιγά σιγά καθιερώθηκε μνήμη του Αγίου Νεοφανούς Φανουρίου. Μέσα στα πολλά του θαύματα είναι και ανέβρεση χαμένων αντικειμένων. Εξαιτίας αυτού, οι πιστοί φτιάχνουν τις γνωστές μας φανουρόπιτες. Η θαυμαστή φανέρωση του αρχαίου μάρτυρα Αγίου Φανουρίου μας αποκαλύπτει το μυστήριο της αιώνιας ζωής.
αποδεικνύει ακόμα ότι η φιλανθρωπία του Θεού ευδόκησε, ώστε με αυτόν τον τρόπο να αναζωογονηθεί η πίστη στην αιώνια ζωή και στην πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού, όπου οι διδιωγμένοι επί της γης, ένεκα του Χριστού ζουν και απολαμβάνουν την ουράνια μακαριότητα. Το συναξάρι της ημέρας. Από το βιβλίο της Ιωάννας Κατσούλα, «Μορφές από το συναξάρι».

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορρυπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
3: Τηλέφωνο 2385026496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
8: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της

0: υπέρτασης. Η αρτηριακή υπέρταση είναι μια χρόνια πάθηση που απασχολεί αρκετό κόσμο στις σύγχρονες κοινωνίες και ιδανικός για να μας αναλύσει τη θετική δράση της άσκησης είναι ο κύριος Ανδρέας Ζαφυρίδης. Ο κύριος Ζαφυρίδης είναι καθηγητής εργομετρίας φυσικής αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερών, με ερευνητικό έργο πάνω στην αξιολόγηση της ανθρώπινης απόδοσης και το σχεδιασμό προγραμμάτων άσκησης για τη βελτίωση της υγείας και πρόληψης χρόνιων παθήσεων, τη μεγιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης, έρευνα πάνω στις αιμοδυναμικές, καρδιαγγειακές, μεταβολικές και ορμονικές αποκρίσεις κατά την αερόβια άσκηση και άσκηση με αντιστάσεις σε παιδιά και ενήλικες, στη μυϊκή και εγκεφαλική οξυγόνωση κατά την άσκηση, την ενδοθυλιακή λειτουργία μικρών αγγειών σε υγεία άτομα και άτομα με χρόνιες παθήσεις. Κύριε Ζαφυρίδη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και ευχαριστούμε θερμά για τη τιμή να μας μιλήσετε για ένα θέμα που σίγουρα αρκετός κόσμος θα ήθελε να ενημερωθεί, για το πώς επιδράει η άσκηση σε άτομα με προβλήματα αρτηριακής υπέρτασης.
1: Καλημέρα και εσάς, κύριε Βίτκα, και σε όλους τους ακροατές. Καταρχήν θα ήθελα να σας χαρώ για την πολύ ωραία προσπάθεια να αναδείξει αυτό το σημαντικό, το πολύ σημαντικό ρόλο της άσκησης ως μέσο πρόληψης και θεραπείας των χρόνων παθήσεων. Και γενικά να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και έχουμε έτσι πολύ καλή επιτυχία στην εκπομπή σας και πολύ καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Είμαι στη διάθεση γενικά για να μιλήσουμε για τη σημασία της άσκησης, την πρόληψη και σε θεραπεία της αρτηριακής υπέρτασης. Και ελπίζω ότι όλα αυτά που θα ακουστούν θα είναι χρήσιμα στους ακροατές.
0: Να ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση, τον ορισμό. Τι είναι αρτηριακή υπέρταση και ποια είναι τα συμπτώματα εκδήλωσης που πρέπει να γνωρίζει κάποιος ώστε για να τρέξει σε κάποια κλινική εξέταση?
1: Κοιτάξτε, όσο αφορά στον ορισμό, η αρτηριακή πίεση ουσιαστικά να ξέρουμε ότι είναι μια δύναμη, είναι η δύναμη που ασκεί το αίμα στα τυχώματα των αρτηριών. Το να έχουμε έτσι μια καλή και φυσιολογική αρτηριακή πίεση είναι έτσι πολύ σημαντικό για τη σωστή ροή του αίματος από την καρδιά στα όργανα και στους σωστούς του σώματος γενικά. Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται βασικά από δύο παράγοντες. Το αίμα που στέλνει η καρδιά σε κάθε χτύπο και από την αντίσταση που προβάλλουν τα αγγεία στη ροή του αίματος. Η αρτηριακή πίεση τη μετράμε με δύο αριθμούς βασικά. Ο πρώτος είναι η συστολική αρτηριακή πίεση, αυτό που γνωρίζουμε ως η μεγάλη πίεση, και είναι η πίεση που αναπτύσσει στις αρτηρίες όταν η καρδιά χτυπάει και στέλνει το αίμα στην κυκλοφορία. Τώρα, ο δεύτερος αριθμός είναι η λεγόμενη διαστολική αρτηριακή πίεση, η γνωστή ως μικρή πίεση, και είναι η πίεση στα αγγεία όταν η καρδιά ξεκουράζεται ανάμεσα στους χτύπους και γεμίζει με αίμα. Γενικά, η αρτηριακή υπέρταση είναι μια μη επιθυμητή κατάσταση. Όταν μία από τις δύο αυτές πιέσεις, είτε συστολική είτε διαστολική, είτε και οι δύο φυσικά, είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουν οριστεί ως φυσιολογικές τιμές. Όμως επειδή η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διάγνωση για το ένα άτομο πάσχει από υπέρταση πρέπει να γίνει από το θεράποντο γιατρό. Τώρα, όσο αφορά στα συμπτώματα, η υψηλή αρτηριακή πίεση, μια σιωπηλή νόσος, συνήθως δεν έχει πάντα εμφανή συμπτώματα ή κάποια σημάδια προειδοποιητικά. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από υπέρταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 25 περίπου % των ενηλίκων παγκοσμίως που πάσχει από αρτηριακή υπέρταση, μόνο μισή το γνωρίζουν. Πολλοί άνθρωποι με υψηλή πίεση αισθάνονται μια χαρά. Συνήθως θα έχουν πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση και αυτά που ήδη πάσχουν, γνωρίζουν ότι πάσχουν από πίεση, από υπέρταση, αυτά μπορεί να γνωρίσουν κάποια σημάδια. Έτσι, συμπτώματα μιας πολύ υψηλής αρτηριακής πίεσης θα μπορούσαν να είναι θολιόραση, υπονοκέφαλη, κάποια ζάλη που αισθάνεται κάποιος, πόνος στο στήθος και ρινοαγίες. Όλα αυτά βέβαια θα μπορούσαν να είναι και συμπτώματα άλλων νόσων. Επομένως, είναι έτσι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε κάπου ακάπου την αρτηριακή μας πίεση και να απευθυνόμαστε στον κατάλληλο γιατρό.
0: Μπορούμε να αναφέρουμε ποια είναι τα κύρια αίτια της υπέρτασης και πότε θεωρούμε ότι ένα άτομο πάσχει από υπέρταση?
1: Ναι, να αρχίσω από το δεύτερο σκέλος της υπέρτασης, το πότε ένα άτομο πάσχει από υπέρταση. Ως αρτηριακή υπέρταση ονομάζεται ένα νόσημα, το νόσημα μάλλον, κατά το οποίο η συστολική ή η διαστολική πίεση, η μεγάλη δηλαδή και η μικρή, εμφανίζουν επαναλαμβανόμενα πάνω από τα όρια που έχουν οριστεί ως φυσιολογικά. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, επειδή η αρτηριακή πίεση μεταβάλλεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, η διάγνωση για το αν άτομο πάσχει από υπέρταση πρέπει να γίνει από το θεράποντα γιατρό, συνήθως καρδιολόγο ή παθολόγο.

0: Ειδικά να αναφέρω ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Επέβρεσης και της Ευρωπαϊκής Καρυβικής Εταιρείας, μία φυσιολογική αρτηριακή πίεση είναι 120 με 129 για τη μεγάλη και 80 με 84 για την μικρή, τη διαστολική. Γενικά τιμές πάνω από 140 και 90, αυτό που λέμε 14 και 9 για την συστολική και τη διαστολική αντίστοιχα, ορίζεται ως επέβρεση. Τώρα, όσο αφορά τα αίτια που προκαλούν την υπέρταση, η αρτηριακή πίεση επηρεάζεται από πλήθος πραγματικά ενδογενών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Έτσι, οι επιλογές γενικά που έχουμε στον τρόπο ζωής μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, όπως είναι η υπερβολική κατανάλωση άλατος, αλκοόλ και αλκοόλ, δίαιτα σε υψηλή σε κορεσμένα λιπαρά, το κάπνισμα και φυσικά η πολύ χαμηλή σωματική φυσική δραστηριότητα. Όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα να εκδηλώσουμε την αρτηριακή υπέρταση. Επίσης, καταστάσεις υγείας όπως είναι η διαβήτης και η παχυσαρκία μπορούν και αυτά να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης. Υπάρχουν βέβαια και παράγοντες που αυξάνουν την αρτηριακή πίεση και δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε. Και αυτή είναι η ηλικία, όπως ο παράγοντας, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, όπως και ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης. Γενικά πάντως το 1% των ατόμων, των υπερτασιακών ατόμων, θα έλεγαν ελίκων, παρουσιάζουν μια αυτό που λέμε ιδιοπαθή υπέρταση, στην εμφάνιση της οποίας ενεχοποιούνται παράγοντες κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί, που ανέφερα πριν, ενώ επίσης και ένα 10% παρουσιάζει αυτό που λέμε δευτεροπαθή υπέρταση, που οφείλεται σε κάποιες ανατομικές δυσλειτουργίες ή είναι αποτέλεσμα κάποιας άλλης χρόνιας νόσου.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες ή επιπλοκές της υπέρτασης στα άτομα που πάσχουν με αυτή την νόσο?
0: Κοιτάξτε, η αρτηριακή υπέρταση είναι μια, όπως ανέφερα, σιωπηρή νόσος, ένας σιωπηρός δολοφόνος, ο οποίος, αν δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επιφέρει βλάβη σε διάφορα όργανα στόχους. Και αυτό συμβαίνει κυρίως μέσω της φθοράς που επιφέρει στις αρτηρίες των οργάνων και όχι σε αποτέλεσμα να μειωθεί έτσι, η τρεποδοσία των οργάνων σε οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά. Για παράδειγμα, η υπέρταση αυξάνει τον κίνδυνο για παθήσεις της καρδιάς, δηλαδή για μια στεφανία νόσου, για καρδιακή ανεπάρκεια, για εγκεφαλικά επεισόδια και για νεφρική νόσο. Επίσης, η αρτηριακή υπέρταση συνδέεται με νευρολογικές ασθένειες όπως είναι η άνοια και η μείωση της νευρικής λειτουργίας. Επίσης, μπορεί να προξενήσει βλάβη στην όραση, δηλαδή ακόμα και στην συντηρητική λειτουργία. Και κάτι τελευταίο έτσι σημαντικό είναι ότι μια υψηλή αρτηριακή πίεση κάνει την καρδιά να δουλεύει σκληρά, πιο σκληρά δηλαδή, ώστε να στείλει το αίμα στην πληροφορία. Αυτό μπορεί να μεταβάλει τη δομή της καρδιάς, προκαλώντας για παράδειγμα μια παθολογική μη επιθυμητή υπερτροφία, δηλαδή μια μεγαλοκαρδία. Αυτές πάνω κάτω έτσι είναι οι συνέπειες και οι πλοκές της υπέρτασης.
1: Η έρευνα τι μας έχει δείξει ότι έχει να κάνει σχέση με τους τρόπους αντιμετώπισης της υπέρτασης?
0: Κοιτάξτε, το καλό νέο γενικά ότι στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να διαχειριστούμε την υψηλή αρτηριακή πίεση και να μειώσουμε τον κίνδυνο για σοβαρά προβλήματα υγείας με κάποιο συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και αλλαγών στον τρόπο ζωής. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αλλαγή στον τρόπο ζωής μπορεί πραγματικά να καθυστερήσει και να μειώσει τις ανάγκες για φαρμακευτική αγωγή. Σε πολλές περιπτώσεις είναι αδύνατο να μην έχεις φαρμακευτική αγωγή. Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αφορούν φυσικά στη δίαιτα, με μείωση κατανάλωσης άλατος και κορισμένων λιπαρών, στη μείωση του σωματικού βάρους και στην αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης. Γενικά, αν υιοθετήσουμε κάποιες αλλαγές στον τρόπο ζωής, μπορούμε να μειώσουμε την πίεση μέχρι και κατά 10 μονάδες. Χαρακτηριστικά, με απώλεια ενός κιλού σωματικού βάρους μπορούμε να μειώσουμε την πίεση κατά περίπου μία μονάδα κατά μέσο όρο. Εάν δηλαδή μειώσουμε το βάρος κατά 10 κιλά, μπορεί να καταφέρουμε να μειώσουμε και την πίεση κατά περίπου 10 μονάδες. Γενικά η συστηματική άσκηση πέρα από τις άμεσες θετικές επιδράσεις που έχει στη λειτουργία των αγγείων και στη μείωση αρτηριακής πίεσης, μπορεί και έμεσα να συμβάλλει στη ρύθμισή της μέσω διαχείρισης του σωματικού βάρους. Και επίσης πολύ σημαντικό, κάνοντας άσκηση ενισχύει και έτσι μια κουλτούρα για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής, έτσι προσπαθώντας γενικά να μειώσεις και κάποιες έτσι άλλες μη καλές συνήθειες.
1: Μπορείτε να μας αναφέρετε πιο έτσι ενδεικτικά πώς η άσκηση συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης σε άτομα με υπέρταση και αν μπορούμε να αναφέρουμε και κάποιες θετικές επιδράσεις της άσκησης για την αντιμετώπιση της?
0: Ναι, κοιτάξτε, όσο αφορά στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, η άσκηση πραγματικά μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη ρύθμιση της αρτηρικής πίεσης σε άτομα με ευέρταση. Έτσι, όταν κάνουμε επαναλαμβανόμενες συνεδρίες αερόβιας άσκησης για περίπου 4 εβδομάδες, μπορούν πραγματικά να μειώσουν την αρτηρική πίεση κατά περίπου ηρεμίες, πάνω μιλάμε, κατά περίπου 5 με 7 με 8 μονάδες. Τώρα, οι μειώσεις αυτές έχουν πολύ μεγάλη κλινική σημασία και φαίνονται μικρές γενικά σε κάποιον, αλλά έχουν πραγματικά μεγάλη κλινική σημασία αν σκεφτούμε ότι μία πτώση κατά 5 περίπου μονάδες στην συστολική αρτηριακή πίεση σχετίζεται πολύ με τη μείωση στην θνησιμότητα από οποιοδήποτε αίτιο. Έτσι, για τον λόγο αυτό, όλες οι ιατρικές εταιρείες επέμβασης, πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή, μια παρέμβαση διαιτολογική και τη διακοπή του καπνίσματος, περιλαμβάνουν και την άσκηση ως μη φαρμακευτική παρέμβαση στην αντιμετώπιση της αρτηριακής επέμβασης. Τώρα, ο βαθμός του προσαρμογών που μπορεί να παρουσιαστεί σε ένα άτομο μετά από συστηματική άσκηση ποικίλει φυσικά από άτομο σε άτομο και ένας μικρός αριθμός επεμβασιακών ατόμων μπορεί και να μην παρουσιάσει έτσι σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης μετά από χρόνια άσκηση. Τώρα, όσον αφορά στις επιδράσεις της άσκησης, στην αντιμετώπιση της επέμβασης, το ωφέλιμο βραχυπρόθεσμα. Μπορεί να υπάρχει πρόθεσμα να εμφανιστούν δηλαδή αμέσως μετά το πέρας μίας μόνο συνεδρίας, αλλά και μακροπρόθεσμα, αυτά δηλαδή που παρατηρούνται μετά από περίοδο 4-8 εβδομάδων συστηματικής άσκησης. Τα βραχυπρόθεσμα ωφέλη αφορούν βασικά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης ηρεμίας κάτω από τις τιμές πριν την άσκηση κατά περίπου 10 μονάδες. Δηλαδή, εκτελούμε άσκηση και μπορεί να παρατηρήσουμε μια μείωση της πίεσης κατά 10 περίπου μονάδες, η οποία μπορεί να διαρκέσει για αρκετές ώρες και οφείλεται κυρίως στο ότι μειώνεται η αντίσταση στην ροή του αίματος. Δηλαδή αυξάνει παροδικά η διάμετρος των αγγείων, των αρτηριών μάλλον. Αυτή είναι μια θετική, θα έλεγα, επίδραση. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και ως μετασκησιακή υπόταση και παρατηρείται από διάφορα είδη άσκηση, τρέξεων, ποδήλατο, άσκηση με αντιστάσεις και εξαρτάται βασικά από την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης. Όσο πιο έντονη και αρκετή διάρκεια άσκηση κάνουμε, τόσο μεγαλύτερη πτώση μπορεί να έχουμε στην αρτηρική πίεση μετά το πέρας της άσκησης για αρκετές ώρες. Για παράδειγμα, η πλειονότητα των επιπροσθεσικών ασθενών εμφανίζει αυτό το φαινόμενο της μετασκευαστικής υπότασης μετά από αερόβια άσκηση μέτριας έντασης και διάρκειας πάνω από 30 λεπτά. Και όπως ανέφερα πριν, μπορεί να διαρκέσει για αρκετές ώρες αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα μακροπρόθεσμα ωφέλη, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτομα με υπέρταση έχουν. Τα αγγεία τους δεν λειτουργούν καλά, δηλαδή δεν έχουν την ικανότητα να αυξάνουν και να μειώνουν τη διάμετρό τους και να ελέγχουν σωστά την αιματική ροή στα όργανα. Και επιπλέον τα άτομα αυτά παρουσιάζουν και μείωση στον αριθμό των αγγείων, μια δηλαδή αγγειακή ρήμουση, θα λέγαμε. Μάλιστα, οι πλοκές αυτές, δηλαδή η μείωση στη λειτουργία και στον αριθμό των αγγείων, πιθανά να οδηγούν και στην αρτηριακή υπέρταση. Η συστηματική λοιπόν άσκηση βελτιώνει τη λειτουργία των αγγείων και βοηθά στη δημιουργία νέων αγγείων, με αποτέλεσμα έτσι ένα, θα έλεγα, καλύτερο έλεγχο στη ροή του αίματος και της οξυγόνωσης του οργάνου. Εκτός από αυτά, η συστηματική άσκηση βοηθάει στη σωστή διατήρηση της γλυκόζης, των λιπιδίων στο αίμα και στη διαχείριση σωματικού βάρους. Όπως ανέφερα, ο διαβήτης, γενικά το υψηλό ζάχαρο στο αίμα, τα αυξημένα λιπίδια και η παχυσαρκία είναι οι παράγοντες που μπορούν να μειώσουν πραγματικά τη λειτουργία και τον αριθμό των αγγείων και είναι και ένας από τους λόγους που μπορεί να οδηγήσουν στην αρτηριακή υπέρταση.
1: Με όλα αυτά που μας αναφέρετε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η άσκηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μέτρο προληπτικό για την υπέρταση.
0: Πολύ ωραία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε άσκηση όχι μόνο σε διαθεραπεία, αλλά και για πρόληψη. Και η απάντηση είναι ναι. Η συστηματική άσκηση, όταν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αποτελεί πραγματικά και αποδειγμένα πλέον όχι μόνο μέρος της μη φαρμακευτικής θεραπείας της αρτηρικής επέμβασης, αλλά και σημαντικό όπλο στην πρόληψή της. Δυστυχώς, όσο μεγαλώνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, αλλά διάφορα όργανα μας αρχίζουν να υπολειτουργούν. Και αυτό περιλαμβάνει τόσο τα αγγεία, όσο και άλλα όργανα και λειτουργίες που αφορούν στη διαχείριση της φλεγμονής, του οξυδικού στρες, του μεταβολισμού γλυκόζης λιπιδίων, τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους, ακόμα και τη σύσταση του σώματος, δηλαδή να έχουμε αποθηκεύουμε παραπάνω λίπος. Επίσης, έχουμε αλλαγές στον τρόπο ζωής, δηλαδή αυξημένο στρες, μειωμένη σωματική δραστηριότητα. Έτσι, όλα αυτοί οι παράγοντες σχετίζονται με την εμφάνιση της αρτηριακής επέμβασης. Η άσκηση λοιπόν μπορεί να βλύνει ή και ακόμα και ενδάλλευα να καθυστερήσει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις του γύρατος και των αλλαγών που έχουμε στον τρόπο ζωής, δρώνοντας έτσι προληπτικά στην εμφάνιση της αρτηριακής επέμβασης. Εντάξει, αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όσα άτομα ασκούνται δεν θα εκδηλώσουν ποτέ επέμβαση. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, η συστηματική άσκηση μπορεί να την καθυστερήσει ή ακόμα και να μειώσει, να τη μειώσει.
1: Υπάρχουν κάποιες οδηγίες που για το ποιο είναι κατάλληλο πρόγραμμα άσκησης για τα άτομα που έχουν υπέρταση?
0: Ναι, υπάρχουν οδηγίες, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα έτσι να τονίσω ότι πριν τη συμμετοχή του ατόμου με υπέρταση σε ένα πρόγραμμα άσκησης, θα έπρεπε να έχουμε την έγκριση του θεράποντος γιατρού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και ο λόγος είναι ότι ο θεράποντος γιατρός θα συνεκτιμήσει πολλούς άλλους παράγοντες, κατά πόσο υπάρχουν στο άτομο αυτό, δηλαδή κατά πόσο η αρτηρική πίεση είναι ελεγχόμενη με τη χαρματιστική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής. Και αν το άτομο έχει άλλες ενσυρότητες, όπως μια καρδιακή νόσο, μια παχυσαρκή διαβήτη, και επίσης κατά πόσο το άτομο παρουσιάζει υπέρμετρη αύξηση στην αρτηρική πίεση κατά την άσκηση, δηλαδή μια πολύ πιο αυξημένη απόκριση. Είναι καλό να αυξάνουμε την πίεση κατά την άσκηση, είναι σημαντικό να συμβαίνει αυτό. Αλλά το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτή η υπέρμετρη αύξηση στην αρτηρική πίεση, κάτι το οποίο είναι χαρακτηριστικό των ατόμων με υπέρταση. Τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζει ο επαγγελματίας της άσκησης και τη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει ο συμμετέχων, επειδή η αγωγή που λαμβάνει μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τις αποκρίσεις τόσο της καρδιάς όσο των αγγείων κατά τη διάρκεια της άσκησης. Τώρα, σχετικά με το ένα πρόγραμμα άσκησης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ιατρικών και αθλητικών οργανισμών, ένα πρόγραμμα άσκησης τόσο για πρόληψη όσο και θεραπεία της υπέρτασης πραγματικά δεν διαφέρει από αυτό έτσι πολύ, από αυτό που δίνεται σε υγιή άτομα. Δηλαδή, μιλάμε για ένα τυπικό πρόγραμμα, το οποίο θα μπορεί να προλαμβάνει να ξεκινάει μάλλον με 2-3 φορές την εβδομάδα, και σταδιακά, αφού εξετάσουμε και την επιθυμία και το ζήλο του ασκούμενου, να ανεβούμε μέχρι και τις 5 συνεδρίες. Επίσης, το πρόγραμμα αυτό καλό να περιλαμβάνει αερόβια άσκηση, δηλαδή περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο, όπως ανέφερα 2 φορές αρχικά μέχρι και 5 φορές την εβδομάδα. Αλλά θα μπορούσαμε να αρχίσουμε με 15 και 20 λεπτά, να ανεβούμε σταδιακά στα 30 και 45 λεπτά, αλλά ο στόχος μας είναι καλό να είναι τα 150 λεπτά την εβδομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά να φτάσουμε μακροπρόθεσμα εκεί. Εκτός από την αερόβια άσκηση, είναι καλό να κάνουμε και άσκηση με αντιστάσεις, ενδυνάμωση δηλαδή, είτε με βάρη, είτε με λάστιχα, είτε ακόμα και με το βάρος του σώματος, 2 φορές την εβδομάδα. Τώρα, όσο αφορά στην ένταση, δηλαδή στην δυσκολία της άσκησης, τα άτομα που έχουν υπέρταση και κάνουν περπάτημα ή ποδήλατο, θα πρέπει τις υπότιτλοι της συνεδρίας να ανεβάσουν στο τέλος της άσκησης την καρδιακή του συχνότητα τουλάχιστον έτσι, κατά περίπου 20 με 40 στιγμούς πάνω από αυτό της ηρεμίας. Βέβαια, το πόσο πολύ θα ανεβάσουν εξαρτάται και από την ηλικία του ατόμου, του ασθενούς. Ένας πολύ καλός οδηγός για τα άτομα αυτά είναι η αίσθηση της κόπωσης. Και πρέπει γενικά να εκπαιδευτούν το να μπορούν να αντιλαμβάνουν το πόσο κουρασμένοι είναι. Για παράδειγμα, σαν το με υπέρταση, στο τέλος της άσκησης, αυτή θα έλεγα η αίσθηση της κόπωσης θα πρέπει να κυμαίνεται από 3 έως 6, στην κλίμακα από 1 έως 10. Δηλαδή, ένα σημαίνει ότι είναι το πόσο κουρασμένοι είμαστε πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή δεν είμαστε καθόλου κουρασμένοι. Και 10 σημαίνει ότι είμαστε τόσο κουρασμένοι που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Γενικά, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι εύκολο να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα άσκησης, δεν είναι κάτι απλό. Και μια απλή οδηγία να περπατάς περισσότερο και να κάνεις άσκηση δεν είναι σίγουρο ότι θα φέρει αποτέλεσμα. Όπως ακριβώς φαρμακευτική αγωγή, θα πρέπει να υπάρχει έτσι μια σωστή δοσολογία. Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εξατομικευμένο, δηλαδή να προσαρμόζεται στην υγεία του συμμετέχοντα, στο ιστορικό της φυσικής του δραστηριότητας, δηλαδή κατά πόσο έκανε ή δεν έκανε άσκηση πριν, την ηλικία του, την επιθυμία του για άσκηση. Δηλαδή είναι σημαντικό ως βασικό οδηγό να έχουμε στο νου μας ότι το καλύτερο πρόγραμμα είναι αυτό που εξασφαλίζει την διαβίωση συμμετοχή του ατόμου στο πρόγραμμα άσκησης.
1: Αναφέρατε ότι τα άτομα με υπέρταση θα πρέπει να εκτελούν ασκήσεις ενδυνάμωσης. Μπορούμε να αναφέρουμε τι είδους άσκηση ενδυνάμωσης μπορούν να πραγματοποιήσουν? Παραδείγματος χάρη, επιτρέπεται η ισομετρική άσκηση? Και το αναφέρω αυτό γιατί στο παρελθόν υπήρχε μια αμφισβήτηση, μια προκατάληψη για το αν η χρήση της ισομετρικής άσκησης επιτρέπεται στα υπερτασικά άτομα.
0: Ναι, έτσι, πραγματικά ωραία ερώτηση. Αρχικά να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι η ενδυνάμωση περιλαμβάνει ασκήσεις δυναμικού και ισομετρικού τύπου. Για παράδειγμα, δυναμικού τύπου είναι μια άσκηση αντιστάσεων, είναι όταν υπάρχει κίνηση συνάρθρωση. Για παράδειγμα, ανεβοκατεβάζουμε ένα βαράκι που κρατάμε, λυγίζοντας και δαντώνοντας ρυθμικά το χέρι, συνάρθρωση του αγκών. σε αντίθεση σε ισομετρική άσκηση, ισομετρικού τύπου άσκηση, δεν έχουμε κίνηση. Απλά κρατάμε το βαράκι με λυγισμένο το χέρι στην άρθρωση του αγκώνα, που υπάρχει και μια μεγάλη δυσκολία. Γενικά η άσκηση δυνάμωσης, είτε με βάρη, είτε με λάστιχα, είτε με βάρος σώματος, είτε εκτελούνται δυναμικά, είτε ισομετρικά, επιφέρουν μεγαλύτερη αύξηση στην αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με μια αερόβια άσκηση, ένα περπάτημα, ένα χαλαρό τρέξιμο μέτριας έντασης. Για τον λόγο αυτό, έτσι, όλες οι καρδιοδικές εταιρείες και οι εταιρείες για την υπέρταση στην αρχή απέφευγαν να προτείνουν την άσκηση με αντιστάσεις σε άτομα με υπέρταση, επειδή ακριβώς φοβόταν αυτή τη μεγάλη υπέρμετρη αύξηση της πίεσης. Οι σύγχρονες όμως μελέτες δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση με αντιστάσεις, τόσο δυναμικού όσο και ισομετρικού τύπου, μπορεί να επιφέρουν σημαντικές μειώσεις στην αρτηριακή πίεση ερημίας. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία, οι εταιρείες για την υπέρταση επισημαίνουν ότι η δυναμική και ισομετρική άσκηση με αντιστάσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά με την αερόβια για την πρόληψη και τη θεραπεία της υπέρτασης. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι για την ασφάλεια των ασκουμένων, ο αριθμός των επαναλήψεων και ο χρόνος του διαλύματος είναι σημεία που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης με υπέρταση. Μπορούμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε λιγότερες επαναλήψεις, μεγαλύτερα διαλύματα. Και επίσης, στην αρχή του προγράμματος, είναι καλό να πραγματοποιείται μέτρηση της αρτηριακής πίεσης στην έναρξη και λίγο πριν την τελευταία επανάληψη, ώστε να σημειωθούν κάποιες ιδιαιτερότητες στο ατόμο όσον αφορά στην επέρμετρη αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Και έτσι μπορεί να γίνει και καλύτερα ο σχεδιασμός του προγράμματος μυϊκής ενδυνάμωσης.
1: Από όλα αυτά τα είδη άσκησης που μας αναφέρατε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποια τα οποία είναι καλύτερα ή κάποια τα οποία επιδεινώνουν την υπέρταση?
0: Γενικά, η μέτρια ένταση αερόβια άσκηση θεωρείται, θα λέγω, μια κλασική προσέγγιση όσον αφορά στην πρωτογενή πρόληψη και την θεραπεία της υπέρτασης. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, την τελευταία δεκαετία πολλές μελέτες δείχνουν πολύ σημαντική ευνοϊκή επίδραση της άσκησης με αντιστάσεις. Θα είναι λοιπόν προτιμότερο να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά και οι δύο αυτές μορφές άσκησης. Δεν έχει γενικά αναφερθεί κάποιο είδος άσκησης που να επιδεινώνει την υπέρταση, την κάνει χειρότερη δηλαδή. Απλά το σημαντικό είναι να αποφεύγουμε την άσκηση η οποία προκαλεί, θα έλεγα, πολύ μεγάλες επέρμετρες αυξήσεις στην πίεση. Και όταν αναφέρουμε για μεγάλες αυξήσεις, είναι καλό να μην ξεπερνάμε την συστολική πίεση, δηλαδή πάνω από 200, 210, 200 θα έλεγα, και πάνω από 100-105 για τη διαστολική. Σε προπεσικά άτομα, η άσκηση έτσι σε πολύ υψηλές εντάσεις, πολύ έντονη άσκηση, η οποία όμως κρατάει για μεγάλη διάρκεια, χωρίς και υπαρκή διαλύματα ανάμεσα, μπορεί να προκαλέσει έτσι πολύ μεγάλες αυξήσεις στην πίεση. Οπότε αυτό θέλει προσοχή βασικά, να μην έχουμε υπέρμετρες αυξήσεις κατά τη διάρκεια της άσκησης.
1: Κάνοντας μια σύνοψη όλων αυτών που έχουμε συζητήσει, τι πρέπει να προσέχει ένα άτομο που πάσχει από υψηλή αρτηριακή πίεση όταν κάνει άσκηση και αν υπάρχουν περιπτώσεις που η άσκηση αντεδείχνεται σε αυτούς τους ασθενείς?
0: Κοιτάξτε, η ασφαλής άσκηση είναι το πρώτο ζητούμενο για ένα ασθενή με οποιαδήποτε χρόνια πάθηση, είτε αυτό αφορά την αρτηριακή υπέρταση είτε οποιαδήποτε χρόνια πάθηση. Ασφάλεια είναι το πάνω. Γι' αυτό λοιπόν πριν τη συμμετοχή του ατόμου με υπέρταση σε ένα πρόγραμμα άσκησης επιβάλλεται να έχουμε την έγκριση του θεράποντος γιατρού. Για παράδειγμα, μια δοκιμασία κόπωσης, αν και δεν είναι πάντα απαραίτητη, θα μπορούσε να δώσει έτσι πολλές απαντήσεις εάν ένας ασθενής με υπέρταση παρουσιάζει συνοσιρότητες, καρδιακές βασικά, ή υπέρμετρη αύξηση στην αρτηριακή πίεση κατά την άσκηση, τα οποία γενικά δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή του σε άσκηση. Για παράδειγμα, ασθενής με υπέρταση σταδίου 2, πάνω από 160 με 100, με καρδιακές συνοσιρότητες, είναι μέτριο κίνδυνο για καρδιακές πλοκές, δεν θα πρέπει να αρχίσουν να ασκούνται πριν ρυθμιστεί η αρτηριακή τους πίεση με φαρμακευτική αγωγή. Γενικά ο ασθενής με υπέρταση θα πρέπει να ενημερωθεί από τον επιδερματία της άσκησης και το θεράποντα γιατρό για το φαινόμενο αυτό που ανέφερα πριν της μετασχηνιστικής υπότασης, δηλαδή της μείωσης της πίεσης μετά την άσκηση. Και επίσης ότι κάποια φάρμακα μπορεί να αυξήσουν ακόμα το φαινόμενο αυτό. Σημαντικό επίσης είναι ο ασκούμενος να σταματάει την άσκηση σταδιακά και όχι απότε. Επίσης, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνει τον γιατρό και τον επαγγελματία της άσκησης για τυχόν αλλαγές στην πίεση ερημίας, για να, για παράδειγμα, έχει ξαφνικά μειωθεί ή αυξηθεί. Γενικά, η άσκηση είναι ασφαλής για τα με υπέρταση στα 2-1, δηλαδή κάτω από 160 και 100 η διαστολική. Όταν όμως δεν γνωρίζουμε την κρατική συχνότητα που πρέπει να σκεφτούμε, είναι καλό πραγματικά να χρησιμοποιούμε την κλίμακα κόμπωσης από 1 ως 10 για να ρυθμίσουμε τη δυσκολία της άσκησης και θα πρέπει πραγματικά να εκπαιδευτούν οι ασθενείς στην κλίμακα αυτή. Ειδικά για ασκήσεις ενδυνάμωσης να προσέξουμε, οι ασθενείς με υπέρταση θα πρέπει να αναπέμπουν κανονικά, να μην κρατάνε την αναπνοή τους κατά τη διάρκεια της άσκησης. Και επειδή τα άτομα αυτά εμφανίζουν μια βραδύ επαναφορά στην πίεση μετά το τέλος της κάθε προσπάθειας, θα είναι καλό να εφαρμόζουν μεγαλύτερα διαλύματα ανάμεσα ασκήσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι πάνω κάτω τα σημαντικότερα σημεία.
1: Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, θα θέλαμε λίγο να μας αναφέρετε και ποιο είναι το ερευνητικό σας έργο αυτή την περίοδο στο εργαστήριο στο οποίο εργάζεστε.
0: Κοιτάξτε, γενικά την περίοδο αυτή στο εργαστήριο φυσιολογίας και βιοχημίας της άσκησης, του ΤΕΦΑΣΕΡΟΝ, προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε τις καρδιακές αποκρίσεις, καθώς και την απόκριση στην οξυγόνωση του εγκεφάλου και των ιών, που είναι πολύ σημαντικό γενικά στα άτομα αυτά. Όταν αυτά εκτελούν γενικά εσωμετρική και δυναμική άσκηση με αντιστάσεις. Και το κάνουμε αυτό και σε άτομα τόσο με επέταση στάδιο 1 όσο και 2. Επίσης μελετάμε με ποιο τρόπο κάποιες λειτουργίες στα μικρά και μεγάλα αγγεία μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητά τους για άσκηση. Γενικά έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική συνεργασία με πανεπιστημιακές κλινικές στο Απιθύτα, τόσο στο Παγιώργιο όσο στο Ιπποκράτιο, όπου έχω γίνει πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υπέρταση. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στην έρευνα για την υπέρταση, την κυρία Δίπλα, που είναι και αυτή εργοφυσιολόγος και καθηγήτρια στο ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τον κύριο κρίκο της ομάδας και των ερευνών που έχουν γίνει στον τομέα της υπέρτασης, αρτηρικής υπέρτασης. Τους συνεργάτες κλινικές του Απιθύτα, την κυρία Δούμα, την κυρία Τριανταφύλου, τον κύριο Σαραφή και τον κύριο Κολέτσο. Τους διδάκτορες, τους πρώην διδάκτορες, τώρα διδάκτορες πια, κύριο Παπαδόπουλο και Κουνούπη. Τους σημερινούς μας υποψήφιους διδάκτορες, την κυρία Κρητικού, τον κύριο Κούτλα, τον κύριο Καστριτσέα, αλλά γενικά όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που μας βοήθησαν σε αυτό το έτσι, σε αυτές τις έρευνες μας.
1: Κύριε Ζαφυρίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ όμορφη και αναλυτική συζήτηση που πραγματοποιήσαμε. Θα χαρούμε και στο μέλλον να συζητήσουμε και άλλα κομμάτια του ερευνητικού σας έργου και να σας ευχηθούμε από καρδιάς να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο την προσπάθεια που κάνετε ώστε να υποφεληθεί κυρίως ο άνθρωπος από την άσκηση και όλη αυτή την έρευνα που πραγματοποιείτε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ελπίζω γενικά να απαντήσαμε σε κάποια ερωτήματα από τους ακροατές. Και εύχομαι πραγματικά έτσι πολύ καλή επιτυχία, επιτυχία μάλλον θα έλεγα στην εκπομπή σας όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο της άσκησης για την πρόληψη και θεραπεία διαφόρων χρόνια νοσημάτων.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και σας αποχαιρετούμε υπενθυμίζοντάς σας να αγαπάτε την άσκηση.
2: Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε στους 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 χιλιόκυκλους στα μεσαία.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινα, στο μικρόφωνο η Θωμαία Δάμου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Δουγλάς. Στην παράδοση νέου ιατρικού εξοπλισμού προς το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας προχώρησε ο Δήμος ενισχύοντας έμπρακτα τις ανάγκες των νοσοκομειακών τμήματων και τη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο εξοπλισμός συνολικού κόστους 37.000 ευρώ χρηματοδοτήθηκε μέσω του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, έναν φόρητο υπέρηχο χειρός με τεχνητή νοημοσύνη για την καρδιολογική κλινική και ένα αυτόματο καταγραφικό πίεσης για τεστ κοπόσεως. Με την μουσική παράσταση με τίτλο «Τυχερό αστέρι στο Αμίντεο» με τη Λίνα Νικολακοπούλου και το Θοδωρή Βουτσικάκη, όπου συμμετέχει η Δήμητρα Σελεμίδου, συνεχίζονται σήμερα 5η 27 Αυγούστου οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026. Η συνέχεια των εκδηλώσεων δίδεται στο νέο πάρκο της Φλόρινας την Παρασκευή 28 Αυγούστου με το 4ο Βαλκανικό Φεστιβάλ, γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα το απόγευμα, ενώ η αυλαία των εκδηλώσεων πέφτει το Σάββατο 29 Αυγούστου με συναυλία με την Νατάσα Αποφίλιο στο νέο πάρκο Φλόρινα στις 9 και τα εγγένεια της υπαίθριας οικαστικής έκθεσης ή ηλιοφόρος της μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Με νέες συνεργασίες, ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα καθώς και με διεθνείς καλλιτεχνικές συμμετοχές επιστρέφει το δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Τριεθνές στην Πρέσπα. Υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Γιάβρα και σε συμπαραγωγή με το Δήμο Πρεσπών, το φεστιβάλ έρχεται αυτόν τον Αύγουστο να δώσει νέα πνοή στην περιοχή της Πρέσπας, μετατρέποντάς την για άλλη μια χρονιά σε σημείο συνάντησης καλλιτεχνών και κοινού από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με μουσική ιστορία και το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου αποχαιρετά το καλοκαίρι ο Δήμος Αμιντέου σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμίντεα 2026. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 8.30 ο αρχαιολογικός χώρος Πετρών θα γεμίσει με μουσικές και τραγούδια από τις φλωρινότες κάτω από το φως του αλόγιστου φεγγαριού, του ολόγιου φεγγαριού, συγγνώμη. Ακούσα το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Διαφημίσεις. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. Τέσσερις μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις Λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
4: Χορηγός επικοινωνίας Ert Florinas.
5: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
6: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
5: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
6: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
5: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
7: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
8: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850 44 19 3 και 4.
7: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
9: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
10: 3, 2, 1. Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
12: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
14: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
15: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
14: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
15: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
14: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage Μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
17: Καλημέρα. Ακούτε την Earth Florida.

0: Και ξεκινάμε λοιπόν. Καλημέρα με την Earth Floorness. Καλημέρα σε όλους εσάς. Εδώ στους 96,6 στα FM. Ξυπνήστε λοιπόν, πάρτε το ρόφημά σας παρέα και ελάτε στο πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Για να τα πούμε όλα, να κάνουμε το κουσκούς το πρωινό για όλη την επικαιρότητα της Φλόρινας, της Καστοριάς, όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας. Είμαστε έτσι λίγο βραδινοί τύποι. Ξέρετε που αυτές τις μέρες παρακολουθούμε συνεχώς εκδηλώσεις όπως και οι χθεσινές στην Πρέσπα, στον Άγιο Χίλιο Πρεσπών, παρουσία και της Υπουργού, της κυρίας Κεφαλογιάννη. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εδώ και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Για όλα αυτά λοιπόν και άλλα πολλά θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον βουλευτή Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, τον κύριο Παπασωτηρίου, τον οποίο έχουμε τηλεφωνικά σήμερα στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη τη Φλόρινα, καλημέρα στη Δυτική Μακεδονία, να έχουμε μια όμορφη μέρα.
0: Να ξεκινήσω με την έλευση του Πρωθυπουργού, καταρχάς. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία και στην περιφερειακή μας ενότητα τελειώνει το καλοκαίρι και λίγο πριν την έκθεση έρχεται σε μια περιοχή που έχει μπει στην απολιγνητοποίηση και έχουμε και συνεχώς νέα για το τι μελιγενέστε στην περιοχή μας με την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση.
1: Πράγματι, η Φλόρινα έχει την τιμητική της, αρχή διανομένης από τη Φλόρινα και αμέσως μετά θα ακολουθήσει και η Κοζάνη. Ο Πρωθυπουργός με μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφθεί την περιοχή μας. Αυτό από μόνο του είναι είδηση, διότι ο ίδιος θέλει να δει από κοντά τι ακριβώς γίνεται και πώς εξελίσσονται τα πράγματα για την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Αυτό είναι στη δική μας διακριτική ευχέρεια πλέον, να το εκμεταλλευτούμε όσο οπωσδήποτε για να μπορεί η Φλόρινα να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά και να εξελιχθούν τα πράγματα για την απολιγνητοποίηση, τα οποία έχουν ξεκινήσει από το 2019. Θα έρθει ο ίδιος και θα επισκεφθεί 3 επιχειρήσεις στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινα, στη βιομηχανική περιοχή των την εταιρεία Τότης, το ξινό νερό στο Αμίντεο και το τυροκομείο Γκρέκα, πάλι στην περιοχή Αμίντεου. Και οι 3 επιχειρήσεις αυτές έχουν κάνει χρήση των προγραμμάτων της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Είναι πολύ σημαντικό, διότι πέραν το ότι δημιουργούνται νέες επιχειρήσεις, δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες προέκυψαν λόγω της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου με την απολιγνητοποίηση και την χρήση άλλων μορφών ενέργειας για την περιοχή, αλλά και ευρύτερα για την χώρα.
0: Σημαντική λοιπόν η επίσκεψη σε όλη τη Δυτική Μακεδονία και στην περιοχή της Φλόρινας. Θα του θέσετε και κάποια από τα θέματα, φαντάζομαι, για τις υποδομές, μεταξύ των οποίων και ο κάθετος άξονας και η ολοκλήρωσή του, που ήδη προχωράει αυτό το έργο και με τις περιβαλλοντικές μελέτες. Οπότε νομίζω θα είναι και μια πολύ επικοδομητική συζήτηση σε ό,τι έχει να κάνει και με την ανάπτυξη και άλλων τέτοιων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δράσεων για να δημιουργηθούν και οι ανάλογες θέσεις εργασίας που τόσο πολύ ζητάμε εδώ στην περιοχή, κύριε βουλευτά.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Ο Πρωθυπουργός είναι ακούει και έχει αμφίδρομη σχέση με τα στελέχη αλλά και με μένα προσωπικά. Άλλωστε αρχές τέλη Ιουλίου τον συνάντησα και ο ίδιος του κατέθεσα σχετικό υπόμνημα με τα προβλήματα τα οποία έχει η περιοχή και αυτά που διεκδικούμε στο σύνολό τους. Ο Πρωθυπουργός είναι αυτός ο οποίος έβαλε πραγματικά πλάτη μαζί με τα στελέχη τα κυβερνητικά στο να ξεκινήσει η διαδικασία του επιτέλους του κάθετου άξονα και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με δήλωση και του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών στην έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το έργο το αναλαμβάνει το ίδιο το Υπουργείο του κομματιού Πτολεμαϊδα Ξινό Νερό και θα ακολουθήσει μετά και το Ξινό Νερό Φλόρινα. Από εκεί και πέρα ο ίδιος του θα σας τα πει και εσάς δημόσια για το τι σκέφτεται για τη Φλόρινα. Θα εξαγγελθούν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους αγρότες, γιατί θα συνοδεύεται και από τον κύριο Σχοινά. Ο κύριος Σχοινάς θα παραμείνει μετά στην περιοχή να περιοδεύσουμε, κυρίως στην περιοχή του Αμιντέου, που αυτή τη στιγμή έχει ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της παραγωγής των φρούτων και ιδιαίτερα του ροδακίνου. Χωρίς να θέλω να προκαταβάλω, θα έχουμε ευχάριστα νέα, θα τα εξαγγείλει αύριο ο ίδιος ο κύριος Σχοινάς, αλλά και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα δεν πάβει να συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να αξιολογούμαστε καθημερινά. Θα ακολουθήσουν και οι επενδύσεις στην περιοχή του Αμιντέου, τόσο στον πρώην ΑΕΣ Μελίτης αλλά και στην περιοχή της Λεβέας, με την αποθήκευση ενέργειας και μπαταριών. Αντιλαμβάνεστε ότι καθημερινά οριμάζουν πράγματα πλέον, υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία της μιζέριας και της γιατί και πώς. Προσωπικά με ενδιαφέρει να προχωράνε πράγματα, να τα βλέπουν οι Φλωρινιώτες, να τα βιώνουν οι Φλωρινιώτες, γιατί το διακύβευμα είναι να κρατήσουμε τους νέους ανθρώπους στην περιοχή μας και να έχουν δουλειά. Επίσης, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι έχουμε και ένα πολύ σημαντικό γεγονός, το οποίο πήραμε πίσω το νομοθέτημα του κυρίου Κατρούγκαλου που είχε να κάνει με τις τάξεις χειρίας. Σήμερα και αύριο πάρα πολλές κυρίες και κύριοι οι οποίοι είχαν αυτό το πρόβλημα λύνεται, θα δουν να μπαίνουν οι συντάξεις τους κανονικά. Είναι ένα σημαντικό γεγονός. Έχουμε επαφή με την κοινωνία, ακούμε την κοινωνία, θεσμοθετούμε και λύνουμε προβλήματα.
0: Κύριε Παπασωτηρίου, πέρα από όλα αυτά τα οποία θα συζητηθούν με τον αρμόδιο Πρωθυπουργό, χθες είχατε συνάντηση και με την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πρέσπες, η οποία αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη την τουριστική της περιοχής και ιδιαίτερα της Πρέσπας, μια που σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα λιμνών, να το πούμε και αυτό.
1: Πράγματι, η κυρία Κεφαλογιάννη βρίσκεται στην περιοχή μας από χθες. Σήμερα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και όντως, και μια και είναι και η Παγκόσμια ημέρα των λιμνών, σήμερα θα επισκεφθούμε την λίμνη του Αγίου Παντελήμωνα και τα υπέροχα εινοπία τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή. Είναι αυτό που σας είπα. Η κυβέρνηση έχει απευθείας επικοινωνία με την κοινωνία και ιδιαίτερα με ακριτικές περιοχές όπως είναι η Φλόρινα. Βέβαια, τίποτα δεν χαρίζεται. Έτσι. Είναι μια προσπάθεια η οποία προεξάγοντος εμού είναι συλλογική. Θέλουμε το καλό της Φλόρινας. Είμαστε εδώ και το τρέχουμε, το διεκδικούμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Κύριε Βουλευτά,
1: εμείς επισκεφθήκαμε και με αφορμή τα Πρέσπια, και εδώ θέλω να πω ότι 37 χρόνια Πρέσπια είναι μια εκπληκτική προσπάθεια η οποία προφανώς είναι εξωστρεφής, διαφημίστηκε η περιοχή μας, διαφημίστηκε η Πρέσπα. Η Πρέσπα είναι συμβολισμός, είναι ειρήνη, είναι η ενότητα των βαλκανικών λαών. Είναι μια σημαντική εκδήλωση η οποία ξεκίνησε με τον Γιώργο Τολιάνη, συνεχίζεται με τον Γιώργο Τολιάνη ως καλλιτεχνικός διευθυντής. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα έχει κάνει. Και η πολιτεία βέβαια έχει σταθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία δίπλα τους. Θέλω να ευχαριστήσω και την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά ιδιαίτερα την αστυνομία, το στρατό και την πυροσβεστική και τους εθελοντές που όλα αυτά τα χρόνια βάζουν πραγματικά και υπερβάλλουν τον εαυτό τους στο να λειτουργήσουν και να έχουμε τα Πρέσπια έτσι όπως τους αρμόζουμε, τη λαμπρότητα και την προβολή της περιοχής μας.
0: Κύριε Βουλευτά, εμείς βέβαια θα τα ξαναπούμε και τις επόμενες ημέρες και με την έλευση εδώ του Πρωθυπουργού και τις επισκέψεις που
1: θέλει. Επιτρέψτε μου, θα τα ξαναπούμε, διότι η Φλόρινα θα είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες. Να σας πω ότι θα ακολουθεί το Σάββατο η επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη και θα είναι πάλι θα είναι στην περιοχή των Πρεσπών. Θα επισκεφθούμε και την περιοχή του Αμιντέου. Θα είναι η κυρία Καραμαλή, όπου θα επισκεφθούμε και με την ίδια και την προβολή του νομού και τα τουριστικά δρόμενα στην περιοχή μας. Θα έρθει ο κύριος Ανδριανός, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και θα επισκεφθούμε την περιοχή των Πρεσπών και συγκεκριμένα τους φασαλοπαραγωγούς. Θα έρθει ο κύριος Φωτήλας για να δει πολιτιστικού ενδιαφέροντος μνημεία στην περιοχή, και το αποκορύφωμα είναι στις 3 του μηνός θα είναι και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Αντιλαμβάνεστε ότι η Φλόρινα Στην επόμενη εβδομάδα θα είναι το επίκεντρο γενικότερα στην επικράτεια και στη Δυτική Μακεδονία.
0: Ναι. Κύριε Βουλευτά, εμείς θα τα πούμε λοιπόν με όλες αυτές τις επισκέψεις, όλες αυτές τις επαφές, τις συναντήσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην εκπομπή. Εμείς θα ακούσουμε και τα όσα είπε και η Υπουργός χθες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων Πρέσπες, που ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά εκεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλοπρόσπων.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 10 και 30.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη. Διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.

0: σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
1: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
1: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Είμαστε δίπλα στην επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
1: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία.
2: Τηλέφωνο 2385-026-496.
1: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον ε. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
3: Νέα διεύθυνση, Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
4: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
6: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
11: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα.

0: προβλήματα και με ασφάλεια.
1: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
0: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Είμαστε έτοιμοι να σαλτάρουμε.
3: Ο μαγικός κόσμος του Air Kids βουτάει στη διασκέδαση και σε μεταφέρει στα πιο απίθανα μέρη. Air Kids, αγαπημένοι ήρωες, ξεκαρδιστικές περιπέτειες και εκπομπές ειδικά για παιδιά. Καλοκαιρινές διακοπές σημαίνει Air Kids, το δικό μας κανάλι του Netflix. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Τινγκ!

0: συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ στο δεύτερο μισάωρο της ωραίας αυτής ενημερωτικής διαδρομής, το πρωινό ενημερωτικό κουσκούς. Και αφού ακούσαμε τα όσα είπε ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Φλώνας για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, τις συναντήσεις και τις επαφές που θα έχει, πάμε να δούμε τι έγινε χθες σε εκδηλώσεις πρέσπες εκεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, με μια πολύ όμορφη νύχτα, με καλή θερμοκρασία ομολογουμένως, αρκετό κόσμο που περπάτησε, διέσχισε αυτήν την όμορφη γέφυρα πάνω στη λίμνη. Λίγο έτσι το βράδυ σε σκιάζει κάπως, η αλήθεια αυτή είναι. Έχει βέβαια τα φώτα, αλλά και μόνο την αίσθηση που έχεις ότι περπατάς πάνω σε όλο αυτό το μαύρο μαύρο τοπίο που από κάτω είναι μια λίμνη μεγάλη, έτσι σου θυμίζει, αν βλέπεις και πολλές ταινίες έτσι τέτοιου περιεχομένου θρίλερ, σου θυμίζει λίγο κάτι θρίλερ που έχεις δει και φοβάσαι μη πεταχθεί από εκεί κανένα τέρας έτσι το λιμνών. Ήταν όμως μια πολύ όμορφη εκδήλωση με την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών από όλη τη Δυτική Μακεδονία, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν και η υπουργός παρούσα στις εκδηλώσεις, κυρία Κεφαλογιάννη. Πάμε να ακούσουμε τι είπανε τόσο η υπουργός όσο και ο κύριος Λιάνης, αλλά και ο κύριος Παπασωτηρίου. Κύριε Υπουργέ, σήμερα εκδηλώσεις πρέσπες εδώ στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, μια χαρακτηριστική εκδήλωση και κορυφαία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων.
1: Πρέπει να πω ότι είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είναι ένα μαγικό μέρος και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό το φεστιβάλ γίνεται για 37 χρόνια. Είναι ένας θεσμός. Και ένας θεσμός που δείχνει ότι η συνεργασία τελικά είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το λέω γιατί ερχόμενοι εδώ είδα πόσο χρειάζεται την υποστήριξη την διακομματική, αλλά και την υποστήριξη του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και βεβαίως όλων αυτών που με πολύ μεράκι οργανώνουν κάθε χρόνο τις εκδηλώσεις. Εμείς είμαστε εδώ γιατί στο πλαίσιο της προσπάθειας του Υπουργείου Τουρισμού για την διεύρυνση της τουριστικής περίοδου και της προβολής της ορεινής Ελλάδας, της λιγότερο γνωστής Ελλάδας, θέλουμε και επιδιώκουμε να αναδείξουμε όλες τις ομορφιές του τόπου μας και σίγουρα εδώ στις Πρέσπες βρισκόμαστε σε ένα μοναδικό τόπο, ένα τόπο που αξίζει να τον επισκεφθεί κανείς και για εσωτερικό τουρισμό, αλλά βεβαίως και από το εξωτερικό.
0: Αναφερθήκατε στην επισκεψιμότητα εδώ στην περιοχή και στην ανάπτυξή της γενικότερα, κυρία Υπουργέ. Θα θέλαμε να μας πείτε αν υπάρχουν και κάποιες προτάσεις για την ανάπτυξη την περαιτέρω τη τουριστική σε μια περιοχή που είναι και ένα τριεθνές σημείο που συνδέει και τρεις χώρες.
1: Αναμφισβήτητα είναι ένας τόπος που έχει βεβαίως μία προβολή, γι' αυτό και έχει και μία επισκεψιμότητα αρκετά σημαντική. Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε μέσα από την περαιτέρω προβολή του να ενισχύσουμε αυτή την επισκεψιμότητα και κυρίως να υπάρχει μία διάχυση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι σημαντικό ότι ενισχύονται σιγά σιγά και οι υποδομές, τόσο οι δημόσιες υποδομές, αλλά και οι ιδιωτικές υποδομές που βεβαίως είναι απαραίτητες για να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε κόσμο που θα έρθει εδώ στην περιοχή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι μία πάρα πολύ καλή ευκαιρία μέσα από την τουριστική ανάπτυξη να κρατήσουμε και τον κόσμο εδώ στον τόπο, σε αυτόν τον μαγικό τόπο, σε αυτόν τον μοναδικό τόπο.
2: Θέλω να πω ότι έχουμε μεγάλη παράδοση στον Άγιο Αχιλλείο, αλλά εγώ είμαι πολύ υπερήφανο σήμερα που έχω εδώ μία υπουργό που εκτιμώ πολύ και μία φίλη που αγαπώ βαθιά. Η Όλγα είναι, είμαστε στη Βουλή πάρα πολλά χρόνια μαζί, ξέρω ότι αγαπάει την πατρίδα μας. Ήρθαμε σε μια δύσκολη Τετάρτη, αλλά αυτό το φεγγάρι, αυτός ο τόπος και αυτή η βασιλική από το 980 π.Χ. μας αποζημιώνουν.
0: Για άλλη μία χρονιά δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα στην περιοχή.
3: Πάντα οι Πρέσπες έδιναν ένα διαφορετικό χρώμα. 37 χρόνια Πρέσπια λοιπόν. Και σήμερα είμαστε εδώ στον Άγιο Αχίλλειο να ακούσουμε το συγκρότημα το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Και θέλω να συγχαρώ την Οργανωτική Επιτροπή, τον Οργανισμό Πρεσπείων, τον κύριο Λιάνη, ο οποίος είναι η ψυχή των εκδηλώσεων αυτών, ο οποίος πραγματικά είναι αυτός ο οποίος έφερε τις εκδηλώσεις στην περιοχή, ανέδειξε την περιοχή, ανέδειξε το τριεθνές. Οι Πρέσπες ενώνουν, είναι χώρος φιλίας, σεβασμού και αγάπης των πολιτών.
0: Κυρία Μάντσα, για άλλη μια χρονιά οι εκδηλώσεις Πρέσπες δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες νύχτες εδώ στη Φλόρινα, στην Πρέσπα αλλά και στο Αμίντεο.
4: Ναι, έτσι είναι. Είναι η δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, 37η χρονιά διοργανώσεων και φέτο πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά γιατί αυτό δείχνει και η συμμετοχή του κόσμου. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο και όλους τους χορηγούς και όλους τους συμπαραστάτες γιατί μας βοήθησαν 37 χρόνια να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτές οι εκδηλώσεις είναι εισάξιες με όλες τις προηγούμενες και ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε τη δύναμη, το κουράγιο και την συμπαράσταση του κόσμου και των χορηγών μας για να συνεχίσουμε και άλλες εκδηλώσεις.
0: Για άλλη μια χρονιά πλήθος επισκεπτών ήρθε από όλη τη Δυτική Μακεδονία και από όλη την Ελλάδα γενικότερα για να παρακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
4: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Ιδιαίτερα από την Δυτική Μακεδονία έρχονται όλοι, έχουμε πολλούς επισκέπτες από όλους τους νομούς της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά ακόμη και από την Καβάλα, από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν θέλουμε να περιευθολογήσουμε, αλλά οι εκδηλώσεις μας έχουν μία ποιότητα, χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλες εκδηλώσεις δεν έχουν. Και βέβαια επαναλαμβάνω ότι αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με εμάς τους διοργανωτές, αλλά και με όλους τους φορείς της Φλόρινας, που τους έχουμε συμπαραστάτες, στην περιφέρεια, τους βουλευτές μας, τους δήμους και όλο τον κόσμο φυσικά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε και η Υπουργός σχετικά με τις εκδηλώσεις πρέσπες, οι οποίες συνεχίζονται όπως είπαμε και σήμερα στην περιοχή του Αμιντέου, με την Λίνα Νικολακοπούλου αλλά και τη δικιά μας Δήμητρα Σελεμίδου. Στη Φλόρινα επιστρέφουν με το Βαλκανικό Γαστρονομικό Συμπόσιο και την συναυλία της Νατάσα Μποφίλιου που πέφτει και η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων πρέσπες. Από την άλλη βρε παιδιά, δεν φτάνει που διασκεδάζουμε έτσι όμορφα το βράδυ. Έχουμε φτάσει στην περιοχή της Καστοριάς να βλέπουμε διάφορα έτσι περιστατικά. Προφανώς τα ακούσετε λίγο νωρίτερα εσείς που ακούγατε τον συνάδελφο τον Μάρη τον Κωνσταντινίδη. Εγώ διαβάζοντας βέβαια το site της ΕΡΤ Φλόρινας και την είδηση, μου κάνει εντύπωση το ότι για πτηνά βγήκανε τα όπλα. Μια λογομαχία, αλληλοκατηγορίες και τα πνεύματα οξύνθηκαν με αποτέλεσμα κάποιος να βγάλει την καραμπίνα. Έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Σε αυτή τη χώρα να έχουμε γίνει ένα μικρό Τέξας. Γιατί λέει κατηγόρησε ευθέως τον γείτονα για κλοπή πτηνών από την ιδιοκτησία του. Ειδοποιήθηκε βέβαια η ελληνική αστυνομία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον αδράστη, τον αφόπλησαν και προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Τι να πω, φτάνουμε σε τέτοια ακραία σημεία που δεν θα έπρεπε, κακός, πολύ κακός. Είναι και περίοδος τώρα κυνηγιού, έχουν βγάλει όλοι λίγο οι πολλοί εκεί τις καραμπίνες, έχουν και την άδεια για τα κυνηγητικά όπλα, για το κυνήγι. Προσοχή λοιπόν μεγάλη. Και εσείς λίγο οι άντρες οι κυνηγοί, τα όπλα που έχετε σαφέστατα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα πρέπει να τα κρατάτε διελυμένα. Κυρίως εσείς που έχετε και ανήλικα παιδιά μέσα στα σπίτια. Έχουμε δει διάφορα τραγικά περιστατικά με τα όπλα να γίνονται παιχνίδια, γιατί έτσι έχουν μάθει τα παιδιά να παίζουν παιχνίδια με όπλα, κυρίως στα PlayStation, στους υπολογιστές, σε όλα αυτά, που νομίζουν ότι και τα όπλα τα κανονικά είναι όπως το παιχνίδι. Όμως δυστυχώς εκεί μπορεί να έχει πάρα πολλές ζωές. Στην πραγματικότητα όμως εδώ σε αυτή τη ζωή έχει μόνο μία. Οπότε εσείς οι άντρες κυνηγοί, γιατί έχει και γυναίκες, μην νομίζετε, υπάρχουν και γυναίκες που ασκούν αυτό το άθλημα, να το πούμε έτσι, το σπορ του κυνηγιού, και να μην σας πω ότι πολλές φορές είναι και καλύτερες από τους άντρες στο σημάδι. Θα φιλοξενήσουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να φιλοξενήσουμε και μια γυναίκα κυνηγό εδώ στην ΕΡΤ Φλόρινας. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας ενημερωτικής αυτής διαδρομής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα τα ξαναπούμε. Εσείς μείνετε στην παρέα της ΕΡΤ Φλόρινας. Ακολουθεί ο Περικλής Ομούλης μέρα μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 12 και το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων, λένε Ελευθερίου με μια αγκαλιά τραγούδια.

το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του Earth News.
1: Αρκεί να αναφέρω μόνο τα καινούργια λεωφορεία, το flyover, ένα έργο το οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση μεγάλη επιφυλακτικότητα και καχυποψία από τους Θεσσαλονικείς, ένα έργο το οποίο ναι, μεσοπρόθεσμα ταλαιπώρησε την πόλη, θα είναι ολοκληρωμένο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Δυτικός Προαστιακός πια με τρεις γραμμές προσθέτει ένα ακόμα μέσο σταθερής τροχιάς, η επέκταση του έκτου προβλήτα, η δημιουργία κέντρου logistics στο στρατόπεδο Γκόνου και βέβαια η εμβληματική, κύριε Δήμαρχε, και θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια για την εξαιρετική συνεργασία την οποία είχαμε και για τις προτάσεις σας, η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία πια και αυτή έχει μπει σε μια νέα τροχιά. Όλα αυτά είναι έργα που δεν μένουν στα χαρτιά. Παίρνουν σάρκα και οστά. Γίνονται σταδιακά μέρος της καθημερινότητας μιας πόλης η οποία αλλάζει και γίνεται πολύ καλύτερη. Και βέβαια, δεν σταματάμε εδώ. Η πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι σαφής και αδιαπραγμάτευτη. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αυτές οι πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Νεάπολης, της Σταυρούπολης, της Ευκαρπίας, των Αμπελοκήπων, του Ευόσμου, του Κορδελιού, αυτή η δυναμική νέα Θεσσαλονίκη, νέα και ηλικιακά Θεσσαλονίκη, αξίζει και αυτή να έχει εκείνες τις υποδομές που θα καταδείξουν ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης σεβασμιότατε δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Και βέβαια, εγώ να πω το μόνο κλείνοντας το εξής. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς αγνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη. Κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσες και σε όσους εργάστηκαν νυχθημερών, στην κυριολεξία νυχθημερών, για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Στην ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, στη διαχρονική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Κανένα έργο δεν ξεκινάει και δεν ολοκληρώνεται με την ίδια ηγεσία. Και θέλω να θυμίσω ότι και στη σημερινή εκδήλωση προσεκλήθησαν όλες οι ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και από προηγούμενες κυβερνήσεις και όλοι οι βουλευτές και άλλων παρατάξεων. Το αν επέλεξαν να είναι ή να μην είναι εδώ είναι δικό τους θέμα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει εμείς να το αναγνωρίσουμε. Ένα ευχαριστώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του Άκτορα, της Θέμα, της Χιτάψη, της Honeywell. Νομίζετε ότι τελειώσατε? Κύριε Εξάρχου, όχι. Έχουμε την Πόντου να φτιάξουμε. Έτσι δεν είναι? Και να ορίσουμε από τώρα εδώ, έτσι δημόσια, μια ημερομηνία, να πούμε 1η Απριλίου του 27 ότι θα είναι έτοιμη η Πόντου, να ξαναβρεθούμε εδώ πέρα για να την εγκαινιάσουμε και αυτή. Για να μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε έτσι εύκολα. Αλλά το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους εργαζόμενους της Ελληνικό Μετρό, στους οποίους αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Αλλά βέβαια και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και τολμώ να πω και μια διαχρονική συγγνώμη στους Θεσσαλονικείς, στους κατοίκους της Καλαμαριάς, οι οποίοι έκαναν ξανά υπομονή στις απαραίτητες περιόδους διακοπής λειτουργίας που ήταν απαραίτητες για τη διασύνδεση και για τις σημαντικές δοκιμές ασφάλειας. Εξάλλου, αυτοί θα είναι και οι πρώτοι οι οποίοι θα το χαρούν έχοντας από σήμερα τη δυνατότητα να πάνε ακόμα πιο μακριά. Καλό ταξίδι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαρία.
2: Κύριε Κούσαμε Μητσοτάκης, λοιπόν, στα γένεια της επέκτασης του μετρό στην Θεσσαλονίκη, η είδηση που βγήκε είναι η επέκταση της γραμμής του μετρό και προς τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες, πυκνοκατοικημένους δήμους βασικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αναφορά σε Σταυρούπολη, Νεάπολη, με Κορδελιό, Αμπελόκηπους, αλλά και ότι ο flying over, ο δρόμος, ο περιφερειακός που ετοιμάζεται στην Θεσσαλονίκη θα παραδοθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Αυτά από, από την Θεσσαλονίκη που σήμερα φοράει τα γιορτινά της, έχει να χαρεί για κάτι που σίγουρα θα δώσει ανάσα, είπαμε, μέχρι και 80.000 επιπλέον κόσμος θα μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω των 5 νέων σταθμών. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ένα τραγουδάκι και στη συνέχεια ερχόμαστε με το τρίτο μέρος εδώ του Έχουμε και Λέμε.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας. Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίσετε από τον Μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
2: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
3: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
4: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών. Με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801-11-45-500.
3: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου, από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο, μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
4: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801-11-45-500.
3: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
5: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
6: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
5: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
13: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
12: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
13: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μέρα, μεσημέρι.
17: ΕΡΤ Φλόρινας.
16: Μουσική.
17: Μουσική. 96,6.
18: Stay tuned.
16: Ενημέρωση.
17: Ενημέρωση. Και 99,1 στα FM.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μουσική. Music. Get ready.
1: Attention. Μέρα, μεσημέρι.
0: Μουσική.
2: Ερτ Φλόρινας. Turn up the bass. 96,6 και 99,1 στα FM.
3: Ακούτε την εκπομπή μας
0: μέρα, μέρα, μέρα, μεσημέρι, μεσημέρι, μεσημέρι, μέρα, μεσημέρι.

0: Ταξί, ταξί.
1: Καλησπέρα, πού πάει ο κύριος?
0: Θα σου πω, πρώτα πάμε στο περίπτερο για εφημερίδα.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, παίρνεις ταξί για να πας στο περίπτερο?
0: Πελάτης είμαι και ό,τι και να κάνω έχω δίκιο, εντάξει.
1: Οκ. Okay.
0: Και να σου πω, καθώς πάμε για εφημερίδα, αυτό το ταχτυρντή γίνεται να αλλάξει.
1: Και τι να βάλω?
0: Βάλε καμιά διαφήμιση, μαέστρο.
1: Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον
1: πέτρο. Έγινε.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει

0: 4433 Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
1: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
2: Δύο ονόματα, απεριόριστες λύσεις για τον επαγγελματία και την οικοκυρά.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Εξοπλισμοί οικιακών και επαγγελματικών χώρων που ξεχωρίζουν.
2: Χαρτικά, απορριπαντικά, απολυμαντικά, αρωματικά χώρου, υλικά συσκευασίας και άλλα ανώτερης ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Είμαστε δίπλα στον επαγγελματία με παράδοση στο χώρο του, αλλά και την οικοκυρά με χαμηλές τιμές και υποδειγματική εξυπηρέτηση.
2: Οι εγγυημένες λύσεις στους πελάτες μας και οι άριστες τιμές μας αποτελούν βασικά εργαλεία δουλειάς.
3: Τηλέφωνο 2385-026-496.
2: Πετανίδης Καραγιάννης όμικρον έψιλον. Απίθανες τιμές που ποτέ δεν χάνεις. Πετανίδης Καραγιάννης.
4: Νέα διεύθυνση Ιωάννου Άρτη 8, Φλόρινα.
5: Οι γιατροί είναι πάντα η υπεύθυνη πηγή πληροφόρησης σε θέματα υγείας. Μη διακινδυνεύετε αναζητώντας πληροφορίες για την υγεία σας και την υγεία των αγαπημένων σας ανθρώπων στο διαδίκτυο, σε φίλους και πρόσωπα που υποδίονται τους συμβούλους υγείας. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στη ζωή μας. Ας το προστατεύσουμε. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 100 χρόνια προσφοράς στην ελληνική κοινωνία.
6: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
7: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια, με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
8: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
9: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
10: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
11: Μέρα, μεσημέρι.
12: Your attention, please.
13: Read our lips.
14: Yeah. Έρα Φλόρινας.
15: Ο παλμός του ραδιοφώνου χτυπάει στη δική μας συχνότητα.
16: Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.
17: Εγώ δεν ήθελα. Αυτός ήθελε.
18: Excuse me.
17: Βέβαια είμαι έξυπνος άνθρωπος.
18: Uh-huh.
17: Δεν θα άφηνα την ευκαιρία να πάει χαμένη.
18: Yes.
17: Ήθελα, δεν ήθελα.
19: Καλώς ήρθατε.

0: Δίκτυο μέρα μεσημέρι. Μέρα μεσημέρι.
1: Here we go.
2: Earth Florinas. Earth Florinas. 96,6 στα FM.
0: Δίκτυο.

Μέρα. Μεσημέρι. Μεσημέρι. Μουσική. Ενημέρωση. Ζωντάνια. Επιμέλεια παρουσίαση Περικλής Μούλης.

0: Μέρα, μεσημέρι. Μουσική, ενημέρωση, ψυχαγωγία.
1: Earth Florinas 96,6 και 99,1 στα FM και στους 1278 στα Μεσαία.
2: Stay tuned.

0: Έρα Φλόρινας. Η ώρα είναι 12.
1: Διαφημίσεις.
2: Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από τη μία πρέπει να μείνετε σπίτι. Από την άλλη πρέπει να ψωνίζετε από τον μπέλι. Τι κάνουμε λοιπόν? Καλούμε το 2385044433 για Deli Belly. Η διαδικασία είναι απλή. Τηλεφωνείτε στο 2385044433, μας δίνετε την παραγγελία σας και εμείς αναλαμβάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Να σας τα φέρουμε δηλαδή στην πόρτα σας. Deli Belly, για να μην σας λείψει τίποτα. Κύριο μέλημά μας, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Τηλέφωνο 2385044433. Deli Belly. Τηλεφωνικές παραγγελίες, διανομή κατοίκων εντός πόλης. Μια υπηρεσία για το κοινό μας με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη.
3: Εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού Δημητρίου Παρασκευή Αγγελίδης Γεώργιος. Ηλεκτρολογικό υλικό ABB Le Grand Hager και φωτισμός μέσα από μια μεγάλη γκάμα λαμπτήρων σε οικονομικές τιμές. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα συναγερμού, εκπώνηση και θεώρηση ηλεκτρολογικών σχεδίων Αγγελίδης Γεώργιος. Σε ένα κεντρικό κατάστημα, Τυρνόβου 1, Φλόρινα, δίπλα στον ΟΤΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2385-029-651 και 6937-31-6705.
4: Μήπως θέλετε να πάτε σε ξένη τουαλέτα και φοβάστε? Μήπως σας μύρισε κάτι? Δεν νομίζω να είστε από εκείνους που φοβούνται τα έντομα και τρέμουν σαν ελέφαντας μπροστά σε ένα ποντίκι. Τώρα με τη Hygiene Service μπορείτε να νιώθετε ασφαλείς.
5: Hygiene Service. Πιστοποιημένη 24ωρη αυτόματη απολύμανση. 24ωρος αρωματισμός χώρου. Αποτελεσματική εξόντωση εντόμων και τροκτικών με εγκεκριμένα σκευάσματα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με ένα τηλεφώνημα στο 801 11 45 500.
4: Hygiene Service. Αναλαμβάνουμε την υγιεινή οποιοδήποτε χώρου από το σπίτι, το κατάστημα, το σχολείο μέχρι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες.
5: Hygiene Service. Τηλεφωνήστε στο 801 11 45 500.
4: Γιατί η σωστή υγιεινή μας αφορά όλους.
6: Κάθε επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην εμπιστοσύνη.
7: Πετανίδης Καραγιάννης. Η επιτυχημένη πορεία μας αποτελεί εγγύηση εμπιστοσύνης. Τηλέφωνο 23850-44-19-3 και 4.
6: Σχέση εμπιστοσύνης. Ο επαγγελματίας των επαγγελματιών.
8: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Φλόρινας.
10: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Καθαρίζουμε γύρω από το σπίτι μας, δημιουργώντας αντιπυρική ζώνη ακτίνας 10 μέτρων. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδρορροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199.
11: Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
12: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
15: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
15: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
16: Κάποια τηλεφωνήματα κοστίζουν ακριβά.
17: Παρακαλώ.
18: Η κυρία Μαρία.
17: Ναι, η ίδια. Ποιος είναι?
18: Είμαι αστυνομικός και τηλεφωνώ γιατί ο γιος σας προκάλεσε τροχαίο ατύχημα και σκότωσε ένα παιδί.
16: Σας λέει ψέματα.
18: Μπορούμε όμως να βοηθήσουμε το γιο σας για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μας δώσετε 10.000 ευρώ.
16: Μην τον πιστέψετε.
18: Μπορώ να περάσω από το σπίτι σας σε μία ώρα.
16: Είναι απάτη. Κάποιοι τηλεφωνούν για να σας εξαπατήσουν, να αποσπάσουν χρήματα. Προσποιούνται αστυνομικούς ή άλλους κρατικούς λειτουργούς. Πολλές φορές προσποιούνται ότι είναι το ίδιο σας το παιδί. Μην τους πιστέψετε. Ενημερώστε αμέσως την αστυνομία. Καλέστε το 100.
19: Ελληνική αστυνομία. Προστατεύουμε και υπηρετούμε τον πολίτη.
20: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και αμέσως τώρα ξεκινά το Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Τζομπανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογαύρου. Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί από σήμερα το βράδυ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης του θα είναι η Φλόρινα, όπου αύριο το πρωί θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Totis Foods στη βιομηχανική περιοχή Φλόρινας, τη Δημοτική Επιχείρηση Ξινό Νερό και την Επιχείρηση Τυροκομικών Προϊόντων Γκρέκα. Αύριο το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί την επένδυση της εταιρείας Wonder Plant στην Πτολεμαΐδα και στη συνέχεια τη μονάδα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας για τις τηλεθερμάνσεις στη Θεά, της ΔΕΗ, στην Καρδιά και στη συνέχεια το Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής του Πρωθυπουργού θα είναι η κεντρική πλατεία της Κοζάνης στις 18:30, όπου θα συναντηθεί με πολίτες της περιοχής. Σε εγρήγορση και κινητοποίηση καλεί το Σωματείο Εργαζομένου της ΔΕΗ Σπάρτακος, εργαζόμενους, άνεργους, συνταξιούχους, συλλόγους και φορείς της Δυτικής Μακεδονίας με αφορμή την αυριανή επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή. Στο ανοιχτό κάλεσμα που θα γίνει για τις 12 το μεσημέρι έξω από το ΝΑΗ Καρδιάς γίνεται λόγος για την αντίθεσή του στην απολιγνητοποίηση αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία με αναφορές στην ανεργία και τον οικονομικό μαρασμό. Παρόμοιο κάλεσμα γίνεται και από τα άλλα συνδικάτα της περιοχής, τα οποία κάνουν λόγο για την περιορισμένη επενδυτική και αναπτυξιακή δραστηριότητα, τη μετανάστευση, αλλά και τις καθυστερήσεις στα χρονοδιαγράμματα και την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα. Όπως επίσης και για την ανάγκη ανασύνταξης δυνάμεων και προετοιμασίας προκειμένου, όπως αναφέρουν, να υπάρξει καθολική αντίδραση και δυναμική διεκδίκηση για την περιοχή. Παράλληλα καλούν τους πολίτες και τους συλλογικούς φορείς να βρίσκονται σε ετοιμότητα για δυναμική κινητοποίηση όταν και όπου αυτή αποφασιστεί. Τροπολογία για την παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων της Δυτικής Μακεδονίας κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης Πάρης Κουκουλόπουλος, προτείνοντας παράλληλα τη λειτουργία του εκτός του χρηματιστηρίου ενέργειας. Η πρόταση προβλέπει τη συνέχιση της λιγνητικής λειτουργίας των μονάδων 3, 4 και 5 του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και της Πτολεμαΐδας 5 με ελάχιστα όρια παύσης την 1η Ιανουαρίου του 2030, του 2040 και του 2050 αντίστοιχα, ενώ συνδέει την οριστική διακοπή τους με την έναρξη παραγωγικής εκμετάλλευσης ανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η τροπολογία προβλέπει κατά προτεραιότητα ένταξη των μονάδων στο ηλεκτρικό σύστημα και αποζημίωση με βάση το πραγματικό λειτουργικό και μεταβλητό κόστος, ανεξάρτητα από τις τιμές της αγοράς της επόμενης ημέρας. Σύμφωνα με τον κύριο Κουκουλόπουλο, η ρύθμιση θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλισης της χώρας και στη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης για Κοζάνη και Ορδέα. Επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε η βουλευτής Κοζάνης του ΣΥΡΙΖΑ Καλλιο Πιβέτα με αντικείμενο την οικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της έξασης της ευλογιάς και των παρατετημένων περιοριστικών μέτρων. Στην ερώτησή της, η κυρία Βέτα επισημαίνει ότι οι περιορισμοί στη μετακίνηση και την εμπορία των ζώων, το υψηλό κόστος των διατροφών, των ζωοτροφών και λειτουργίας των μονάδων, αλλά και η απώλεια εισοδήματος έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στους παραγωγούς. Η ερώτηση αναμένεται να συζητηθεί το επόμενο διάστημα στη Βουλή παρουσία του αρμόδιου υπουργού. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Κρανιδιών. Πρόκειται για μονάδα με περίπου 250 πρόβατα, στα οποία σύμφωνα με πληροφορίες η κλινική εικόνα είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς εμφανίζουν συμπτώματα που παραπέμπτουν στην ευλογιά. Κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας Κοζάνης έχει ήδη πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και έχει λάβει δείγματα από τα ζώα τα οποία έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Η αγωνία πλέον επικεντρώνεται στα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς η ενδεχόμενη επιβεβαίωση του κρούσματος θα σημαίνει νέα εστία της νόσου στο Δήμο Σερβίων και στην περιοχή των Κρανιδίων. Στην ένταξη της πράξης οικιστική αναβάθμιση οικισμών Δήμου Βοΐου συνολικού προϋπολογισμού 500.000 ευρώ στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, με δικαιούχο το Δήμο Βοϊού. Το έργο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και αφορά 11 οικισμούς στις δημοτικές ενότητες Τσοτιλίου, Πενταλόφου και Νεάπολης. Καλείσμα συμμετοχή στο μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται το εργατικό κέντρο, οι ομοσπονδίες και τα σωματεία. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία ΧΑΘ, με τους διοργανωτές να θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα των μισθών, της υγείας και της παιδείας, καθώς και την αντίθεση στην πολεμική εμπλοκή της χώρας. Κάλεσμα συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνεται το Σωματείο Εργατοτεχνών Γούνα Σηματισμού και Κλωστιμφαντουργίας Νομού Καστοριάς. Παράλληλα, σε σύσκεψη καλεί τους αγρότες και κτηνοτρόφους ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδέας και Νότιας Αλεκάνης Βεγορίτιδας με στόχο την οργάνωση της συμμετοχής στο μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο που προγραμματίζεται για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΕΔΕΒ. Σημαντικό βήμα για μια πιο σύγχρονη και συμπεριληπτική πολιτική προστασία χαρακτηρίζει η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας την παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου ψηφιακού συστήματος υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε έκτακτες καταστάσεις κρίσεων στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία δημοπράτησης τριών έργων ανάπλασης πλατιών στο Δήμο Κοζάνης, με τη Δημοτική Αρχή να προχωρά στην επιλογή αναδόχων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Πρόκειται για την πλατεία Νικολάου Γιολδάση, την πλατεία Ελευθερίας και την κεντρική πλατεία της Άνω Κόμης, συνολικού προϋπολογισμού 1.154.000 ευρώ. Σε φάση υλοποίηση παίρνουν ακόμα δύο έργα του Δήμου Κοζάνης, συνολικού προϋπολογισμού 637.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025. Και βέβαια να πάμε και σε κάποιες πολιτιστικές ειδήσεις. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά διοργανώνεται αύριο Παρασκευή στον Αρχαιολογικό Χώρο Πετρών στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Αμίντε 2026 και σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Φλόρινας. Η εκδήλωση αφιερωμένη στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ με τις φλωρινότες να παρουσιάζουν μουσική και τραγούδια κάτω από το φως της Πανσελίνου. Για τη συγκεκριμένη ημέρα το ωράριο λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου παρατείνεται έως και τα μεσάνυχτα, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Μουσική βραδιά με παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα διοργανώνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Νικόπολης Καφίδη Αηγιάννης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία της Νέας Νικόπολης και θα ξεκινήσει στις 9 με την συμμετοχή μουσικών και καλλιτεχνών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στις καλοκαιρινές πολιτιστικές δράσεις της περιοχής. Και με αυτές τις δύο τελευταίες πολιτιστικές ειδήσεις που έρχονται από το Δήμο Αμιταίο και από το Δήμο Κοζάνης, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κοζάνης. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Χρήστος Ζουβανάκης, στο μικρόφωνο η Φωτεινή Γαλογάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή με μια αγκαλιά τραγούδια από την ΕΡΤ Φλόρινας με τη Λένα Ελευθερίου.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Ηλένα Ελευθερίου.

0: Το δικό μας κορίτσι, η Δήμητρα Σελεμίδου, που κατάγεται από την πόλη μας, τη Φλόρινα, ήταν αυτή που άνοιξε την αυλαία της σημερινής μας εκπομπής με το τραγούδι της Συννεφιασμένα Βλέμματα. Βέβαια, να πούμε, πριν πούμε τους συντελεστές και όλα τα υπόλοιπα, πως σήμερα θα εμφανιστεί στις εκδηλώσεις Πρέσπες 2026, που έχουν το γενικό τίτλο «Τυχερό αστέρι», στην περιοχή του Αμιντέου. Θα είναι μια συναυλή αφιερωμένη στην Ελίνα Νικολακοπούλου. Θα συμμετάσχει η Δήμητρα Σελεμίδου και η μπάντα της Φλόρινας. Μια όμορφη βραδιά σήμερα λοιπόν, 8.30 ώρα το βράδυ. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, 21 τα λεπτά που έχουν περάσει από τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μια αγκαλιά τραγούδια λοιπόν σε συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τσομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ζεστούλα λοιπόν και σήμερα, και οι συμβουλές μας βέβαια πάντα ίδιες τις τελευταίες ημέρες: να ενυδατώνεστε σωστά, να μην κυκλοφορείτε άσκοπα ιδίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, γιατί διαπιστώνω πως έχει μία μικρή άνοδο στις θερμοκρασίες σήμερα. Κατά ένα βαθμό βέβαια, αλλά και αυτός ο βαθμός έχει τη σημασία του. 32 με 35 λοιπόν το μεσημέρι στη Δυτική Μακεδονία. Ανακούφιση το βράδυ με δροσούλα στους 19 βαθμούς λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία.
1: Εγώ ξέρεις τι λέω.
2: Τι?
1: Εδώ που είναι και δροσιά, να ανοίξουμε δύο ωραίους λάκους.
3: Να τους κάνουμε τι?
1: Να μπούμε μέσα και να πεθάνουμε.

0: Το Βάλς των Ονείρων, λοιπόν, από τη Μαριάννα Κατσιμίχα το τραγούδι που ακούσαμε, και πάμε να δούμε τι φέρνει η μέρα μας. Τη τιμητική του, λοιπόν, έχει ο Άγιος Φανούριος σήμερα. Έτσι, από χτες έχουν ξεκινήσει στον Εσπερινό που έγινε εδώ στον Άγιο Γιώργη και φαντάζομαι και στις άλλες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας να πηγαίνουν οι πιστοί. Σήμερα έχει τη τιμητική του, η μνήμη του τιμά της 27 Αυγούστου. Ήταν μεγαλομάρτης της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας, από τους δημοφιλέστερους. Το έθιμο της ημέρας θέλει τη γνωστή, την Παρασκευή της γνωστής φανουρόπιτας. Είναι παραδοσιακή γλυκιά νηστίσιμη πίτα, η οποία είναι αφιερωμένη στον Άγιο Φανούριο. Δίνεται στους πιστούς στην εκκλησία και ανταλλάσσουν οι πιστοί σαν ευλογία. Τώρα η ονομασία προέρχεται από τον Άγιο, όπως είπα και πριν, και το έθιμο της πίτας γίνεται παραδοσιακά από ορισμένους χριστιανούς ορθοδόξους, ώστε να φανερώσει ο Άγιος σε κάποιον κάποια δουλειά, κάποιο αντικείμενο που χάθηκε ή κάποια χαμένη υπόθεση. Για κύριο λόγο όμως γίνεται προκειμένου κάποιος να έχει την υγεία του σύμφωνα με τη δοξασία, ενώ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας οι φανουρόπετα φτιαχνόταν για να βρουν οι ανήπαντρες κόρες γαμπρό. Τα υλικά της κατά την παράδοση είναι μονός αριθμός κατά περιοχή, είτε 7, είτε 9, είτε 11. Μια πολύ νόστιμη πίτα, η φανουρόπιτα, προς τη τιμή του Αγίου Φανουρίου που έχει σήμερα τη τιμητική του. Να πούμε ότι έχει τη τιμητική του και αυτός που φέρει το όνομα Φανούριος, οπότε χρόνια πολλά.
1: Τσουμπουλιά, εσύ δεν έχεις έναν Άγιο που βρίσκει πράγματα?
2: Ποιον Άγιο λέει?
3: Το Φανούριο.
1: Επίθετο.
3: Μη μιλήσεις άλλο, δεν είναι η μέρα σου σήμερα. Θα βάλουμε τον Άγιο Φανούριο να μας βρει το δολοφόνο. Ο Άγιος Φανούριος βρήκε να μας βρει και να χάσουμε κανένα δαχτυλίδι, κανένα μενταγιόν, κανένα βραχιόλι, χρυσαφικά τέτοια.

Σεβαστή πηγάδι λοιπόν, η Μάρθα Φριτζίλα ήταν στο τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η μέρα μας. Παγκόσμια ημέρα λιμνών λοιπόν η σημερινή. Έχουμε και εμείς το λόγο μας να γιορτάζουμε σήμερα καθώς είμαστε η πόλη με τις πολλές λίμνες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου. Την πρωτοβουλία είχε ο ΙΕ, θεσπίστηκε με ψήφισμα που εγκρίθηκε στις 12 Δεκεμβρίου του 2024. Σκοπός είναι η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των λιμνών και τη διατήρηση, συντήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη διαχείριση των λιμναίων και συναφών οικοσυστημάτων. Πρέπει να πούμε λοιπόν πως οι λίμνες είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή γλυκού νερού, είναι από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους του πλανήτη μας. Αποτελούν ζωτική πηγή.

0: διατηρώντας το πλανήτη δροσερό, απορροφώντας τα νερά των πλημμυρών και αποθηκεύοντας άνθρακα. Επιπλέον προσφέρουν ευκαιρίες αναψυχής και οικονομικές ευκαιρίες, προσελκύοντας τουρισμό, αλληλεία και άλλες δραστηριότητες που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες. Για όλους αυτούς τους λόγους έχουμε την Παγκόσμια Μέρα Λίμνων σήμερα.
1: Εμένα η ζωή μου, τι, εμένα η ζωή μου, μια λίμνη. Μια λίμνη ήσυχη, αλήνεια, χωρίς κύματα, χωρίς αφρούς, χωρίς τίποτα. Λάδι που λένε. Και έρχεσαι εσύ. Βρουμ, πέφτεις από τσαλό μέσα στη λίμνη μου. Νάτε και τα κύματα, νάτε και η αφρή, αναστατώθηκε η ζωή μου. Αλλά... αυτό ήταν. Εσύ ήρθες, πέρασες, θα φύγεις και η λίμνη θα ξανάβρει πάλι τη γαλήνη της.

Ένα τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη σε στίχους, μουσική και ερμηνεία ήταν αυτό που ακούσαμε, ένα παραμύθι με λυπημένο τέλος. Πάμε να δούμε τι άλλο φέρνει η σημερινή ημέρα. Να πούμε ότι η 27η του Αυγούστου είναι η Διεθνής ημέρα πυγμαχίας.

0: Οι λάτρεις του box γιορτάζουν τη Διεθνή ημέρα τους που καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας. Για την ιστορία να πούμε πως η πυγμαχία έχει αρχαιοελληνικές ρίζες. Είναι ένα δυναμικό άθλημα στο οποίο δύο άτομα φορώντας γάντια ανταλλάσσουν νεκροθιές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα σε έναν αγωνιστικό χώρο που ονομάζεται ring. Η σύγχρονη όμως πυγμαχία έλκει την καταγωγή της από τη Μεγάλη Βρετανία. Επειδή είναι αγαπητό άθλημα λοιπόν, σήμερα έχει τη τιμητική του Διεθνής ημέρα πυγμαχίας.
1: Γάντια του box.
2: Μα τι να τα κάνω.
1: Έτσι λένε όλες στην αρχή του γάμου, μα μετά όταν γνωρίζονται τα πράγματα αλλάζουνε. Πάρτα σου λέω για να μην είσαι θύμα

Ο πυγμάχος στο τραγούδι που ακούσαμε από το Βασίλη Καζούλη, ο οποίος το διασκεύασε στα ελληνικά, το έφερε στα ελληνικά. Και πάμε να δούμε τι άλλο έγινε σήμερα. Πάμε να θυμηθούμε έναν μουσικό και συνθέτη που διακρίθηκε κυρίως στο ελαφρό το λεγόμενο τραγούδι και στην επιθεώρηση και ο οποίος έφυγε από την ζωή μία μέρα σαν σήμερα. Γιώργος Μουζάκης το όνομά του, να πούμε ότι γεννήθηκε στις 15 Αυγούστου του 1922 στο Μεταξουργείο. Πρωτοεμφωνίστηκε νωρίς στη σκηνή ως τρομπετίστας το 1938 και από το 1940 διατηρούσε δική του ορχήστρα. Το 1946 μπήκε στη δισκογραφία κυκλοφορώντας το πρώτο του δίσκο, σπούδασε στο Οδείο Αθηνών και συνέχισε στη μουσική του εκπαίδευση στην Αυστρία και τη Γερμανία. Συνέθεσε περισσότερα από 450 τραγούδια και χιλιάδες μελωδίες για παραστάσεις και επιθεωρήσεις. Συνέδεσε το όνομά του όσο κανένας άλλος συνθέτης με τη χρυσή εποχή της επιθεώρησης στη δεκαετία του 50. Και γι' αυτό άλλωστε χαρακτηρίστηκε ο βασιλιάς της επιθεώρησης. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μουζάκης επίσης έγραψε μουσική για πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Τιμήθηκε δύο φορές με το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Λα Τραγουδιού Θεσσαλονίκη το 1967 για το τραγούδι του «Καλωσόρισες έρωτα» με ερμηνευτές τον Σότο Παναγόπουλο και την Άντζελα Ζήλια και το 1968 με το «Χτύπα καρδιά μου» το οποίο ερμήνευσαν η Μπελίντα και η Άντζελα Ζήλια. Το 2002 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του Γιώργος Μουζάκης «Βήρα της Άγκυρας». Ενώ το 2003 βραβεύτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την προσφορά του στο ελληνικό τραγούδι. Έφυγε από τη ζωή στις 27 Αυγούστου του 2005 σε ηλικία 83 ετών.

0: Αυτό ήταν ένα από τα πολλά τραγούδια που έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης και πάμε σε μια ξέχαστη πραγματικά τραγουδίστρια, κορυφαία του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού που έφυγε από τη ζωή και αυτή μια μέρα σαν σήμερα το 1997 και είναι η Σωτηρία Μπέλου. Γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1921 στο χωριό Δροσιά Χαλκίδας. Να πούμε ότι η τραγουδίστρια αποφάσισε να γίνει όταν είδε στο κινηματογράφο τη ταινία «Η Προσφυγοπούλα» με τη Σοφία Βέμπο. Οι γονείς της όμως είχαν αντιρρήσεις και έτσι σε ηλικία 17 ετών αποφάσισε να κατεβεί μόνη της στην Αθήνα. Εκεί παντρεύτηκε, ο γάμος της όμως κράτησε μόνο 6 μήνες. Είχαν αρκετούς καυγάδες το ζευγάρι μεταξύ τους, έτσι στο τελευταίο τους καυγά η Σωτηρία Μπέλου έριξε βιτριόλι στο πρόσωπο του σύζυγου της. Στο εφετείο η ποινή της μειώθηκε βέβαια, αλλά παρόλα αυτά έκτισε την ποινή της στην φυλακή. Μετά την απελευθέρωσή της λοιπόν άρχισε σιγά σιγά να τραγουδάει σε διάφορες ταβέρνες, μουσικές ταβέρνες της εποχής και άρχισε να ηχογραφεί και τραγούδια κοντά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Λίγο πολύ ξέρουμε ότι η καριέρα της αργότερα απογειώθηκε. Σήμερα τα τραγούδια της είναι κλασικά, θεωρούνται κλασικά. Να πούμε ότι έπασχε από καρκίνο στον φάριγγα και έφυγε από τη ζωή δύο μέρες πριν γιορτάσει τα γενέθλιά της στις 27 Αυγούστου του 1997.
1: Η Σωτηρία Μπέλου είναι μια ιέρια του λαϊκού μας τραγουδιού. Η τελευταία μιας πλειάδας μεγάλων συνθετών και τραγουδιστών που ακμάσανε στο παρελθόν. Βέβαια, η ίδια υπάρχει ολοζώντανη και μας μεταφέρει εποχές που σήμερα είναι αδιανόητες για τον πολύ κόσμο. Μια εποχή που το τραγούδι ήταν η ερωτελεστία και η κάθε εκτέλεση ενός τραγουδιού μια θρησκευτική πράξη. Είχα τη μεγάλη χαρά να γνωρίσω τη Σωτηρία στα Νιάτα μου όταν ήμουν 20 χρονών και που και αυτή θα ήταν πολύ νέα και που με τον Βαμβακάρη δεχτήκανε να έρθουν να παίξουν στη διάλεξή μου το 48 για το ρεμπέτικο τραγούδι, για το σύγχρονο λαϊκό τραγούδι όπως το είχα πει. Ήταν μια αξέχαση στιγμή και για το λαϊκό τραγούδι και για τη ζωή μου. Την ευχαριστώ από την καρδιά μου, όχι μόνο για εκείνη τη στιγμή αλλά και για όλη την παρουσία της στο τραγούδι.

0: Αυτή ήταν και η Σωτηρία Μπέλου, τις οποίες τραγούδια ακούμε συχνά πυκνά στις εκπομπές. Και πάμε σε έναν Έλληνα ηθοποιό, μεταφραστή, σκηνοθέτη και πολιτικό, που υπήρξε από τις σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού θεάτρου, ο οποίος είναι ο Λυκούργος Καλλέργης. Πέθανε μία μέρα σαν σήμερα το 2011. Να πούμε ότι σπούδασε στη Δραματική Σχολή της Λαϊκής Σκηνής του Κάρολου Λουκούν και έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1934. Είχε πολύχρονη διαδρομή στην ελληνική θεατρική σκηνή, όμως έπαιξε σε πολλές ελληνικές ταινίες, ξεκινώντας από το 1949, αλλά και σε σειρές της μικρής οθόνης. Να πούμε ότι έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο. Έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2011.
1: Ο Θεός μιλάει με το στόμα το δικό μου. Ο αντιπρόσωπος του είμαι εγώ. Εσύ δεν μπορείς να μιλήσεις απευθείας μαζί του. Από μένα θα περάσουν τα λόγια σου. Και σας λέω πως είστε κλέφτες. Και εσύ και ο Κωνσταντής και ο Μανολιός. Και θα συγκαλέσω τους προεστούς. Να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Ήρθανε οι χολεριασμένοι. Και μολέψανε κιόλας το χωριό μας.
2: Με την ευχή σου, γέροντα.
1: Την κατάρα μου!

0: Με ένα τελευταίο τραγούδι του που λίγες νότες μόνο θα απολαύσουμε εμείς, που είναι του Γιώργου Μουζάκη, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καθώς τα χρονικά μας περιθώρια έχουν εξαντληθεί, ανανεώνουμε σαφώς το ραντεβού μας για αύριο. Σωτήρης Νάστος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου από το στούντιο της Φλόρινας, Χριστός Τζομπανάκης από το στούντιο της Κοζάνης, Λένα Ελευθερίου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Από εμάς ευχές για ένα πολύ καλό μεσημέρι.
1: Είναι μυστήριο πράγμα. Μια φορά βρήκα κι εγώ έναν άνθρωπο που να τα λέει σωστά και αυτός είναι η αδέσιμη.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος. 5η σήμερα, 27 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Νωρίτερα έγινε η τελετή παράδοσης παρουσία του Πρωθυπουργού. Ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη. 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στη Χίο. Ισχυρή δύναμη η πυρόσβεση στην περιοχή. Συλλαλητήριο κτηνοτρόφων στη Μυτιλίνη με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Τον κόδωνα του κινδύνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα.

0: Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε σήμερα για το Μετρό Θεσσαλονίκης με τα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η τελετή παράδοσης του έργου έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με τους 5 νέους σταθμούς. Να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση πάντως για το Μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι πλέον η δυτική πλευρά της πόλης. Η επέκταση προς την Καλαμαριά που παραδόθηκε σήμερα στους πολίτες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αλλαγή του συγκοινωνιακού χάρτη της πόλης, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει την συζήτηση για την επέκταση του δικτύου προς τις πυκνοκατοικημένες περιοχές βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Το μήνυμα αυτό έστειλε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τον τερματικό σταθμό Μίκρα, όπου πραγματοποιήθηκε τελετή εγγενείων της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Πρωθυπουργός έφτασε στο σταθμό με το ίδιο το μετρό, ξεκινώντας από την Ομαρχία, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η εκδήλωση ξεκίνησε λίγο μετά τις 9.30, ολοκληρώθηκε γύρω στις 11. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, στις 3 το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί θα τεθούν σε εμπορική λειτουργία. Στη Μίκρα τώρα το μεγαλύτερο σταθμό της επέκτασης τελέστηκε ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο, παρουσία των εκπροσώπων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών. Με τους 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, το δίκτυο του μετρό φτάνει πλέον τους 18, με συνολικό μήκος σχεδόν τα 15 χιλιόμετρα. Η επέκταση της Καλαμαριάς, περίπου 4,8 χιλιόμετρα, συνδέεται με τη βασική γραμμή του μετρό, θα πρέπει να πούμε, στην 25η Μαρτίου σε αυτή τη στάση και δημιουργεί νέες δυνατότητες μετακίνησης για χιλιάδες κατοίκους Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τώρα, για τους πολίτες Καλαμαριάς και των γύρω περιοχών η αλλαγή δεν είναι μόνο συγκοινωνιακή, είναι μια αλλαγή στην καθημερινότητα και αυτό θα το δουν άμεσα οι άνθρωποι που ζουν εκεί, αλλά και με τα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην Οδό Πόντου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράφησε στην ομιλία του ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει ακόμα αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος των αλλαγών που προκαλεί επέκταση. Όπως σημείωσε, η επένδυση αναμένεται να επηρεάσει όχι μόνο τις μετακινήσεις, αλλά και την ποιότητα ζωής και την αξία των περιοχών που συνδέονται με το δίκτυο. Στην ομιλία του έκανε αναφορά στην πολυετή ιστορία του έργου, υπενθύμησε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το μετρό Θεσσαλονίκης να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα, όπως είπε, η πόλη διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και όμορφα μετρό της Ευρώπης, πλήρως αυτοματοποιημένο, προσβάσιμο σε όλους και με ένα χαμηλό κόστος εισιτηρίου μέχρι τώρα. Το είπαμε και το κάναμε, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε ότι κάθε έργο που παραδίδεται αποτελεί μια σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ακόμη ότι ξεκινάμε γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης, Νεάπολη, Σταυρούπολη, Ευκαρπία, Αμπελόκηπη, Εύωσμος και Κορδελιό, περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο του επόμενου σχεδιασμού. Πρόκειται για μια μεγάλη και πυκνοκατοικημένη ζώνη της πόλης με σημαντικό πληθυσμό και έντονη καθημερινή κινητικότητα, είπε ο κ. Μητσοτάκης και τόνισε ότι κάτι της Δυτικής Θεσσαλονίκης δικαιούνται τις σύγχρονες υποδομές που θα βοηθήσουν την καθημερινότητά τους. Τώρα, η επέκταση του μετρό εντάσσεται, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, σε ένα ευρύτερο σχέδιο μεγάλων έργων που αλλάζουν σταδιακά τη Θεσσαλονίκη. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε στο flyover, το δυτικό προαστιακό, την επέκταση του προβλήτα στο λιμάνι, στο κέντρο logistics, στο στρατόπεδο Γκόνου και την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Σοφία, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε». Και αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Με τη Μακεδονία βέβαια και τη Θεσσαλονίκη όχι απλά να ανεβάζουν ταχύτητα αλλά να βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή, το ξαναλέω, στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων υποδομής που γίνονται στην πατρίδα μας. Και όλα αυτά βέβαια δεν έγιναν τυχαία, ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη αυτά που θεωρούμε ότι η κεντρική πολιτεία και το κράτος της όφυλαν τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Κάθε έργο το οποίο εγκαινιάζουμε είναι μία σφραγίδα σε ένα διαβατήριο αξιοπιστίας. Διότι σήμερα, όταν θα δεσμευθούμε για τα έργα τα οποία θα κάνουμε στο μέλλον στη Θεσσαλονίκη, οι Θεσσαλονικείς αγνωρίζουν ότι πριν από κάποια χρόνια τους μιλήσαμε για τα έργα τα οποία ολοκληρώνουμε σήμερα και καταφέραμε και τα ολοκληρώσαμε. Άρα έχουν κάθε λόγο να μας περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους και πιστεύω ότι σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν εξάλλου τίποτα, οι στέρες σχέσεις εμπιστοσύνης χτίζονται μόνο μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάθε λόγο να είμαστε υπερήφανοι γιατί τηρήσαμε και τηρούμε τις βασικές μας δεσμεύσεις προς την πόλη.
0: Σοφία, αυτή την ώρα ο κύριος Μητσοτάκης συναντάται με φορείς και εκπροσώπους της περιοχής εδώ της Θεσσαλονίκης.
1: Πάντως, η εξέλιξη βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Η εκδήλωση με θέμα Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσία του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών. Να πούμε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν διαδοχικές διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης διευρυμένη σύσκεψη με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συναντηθεί με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και τη Δυτική Μακεδονία, ενώ το βράδυ θα βρεθεί στη Φλόρινα και αύριο στην Κοζάνη.
0: Τώρα να γίνουμε και πιο πρακτικοί, Σοφία, για όσους μας ακούν. Πες μας για το ωράριο τώρα και για τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης.
1: Είπαμε ότι σε ό,τι αφορά στην Καλαμαριά, ξεκινούν σε λίγη ώρα από τώρα, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, τα δρομολόγια. Από σήμερα λοιπόν, από τις 5 και 4 το πρωί, θα ξεκινούν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς της Νέας Ελβετίας, της Μίκρας και του συνδεροδρομικού σταθμού είναι τα πρώτα δρομολόγια μέχρι και τις 12.30 το βράδυ, από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη και την Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο, από τις 5 και 4 το πρωί μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Θυμίζουμε ότι την περίοδο της έκθεσης, τα 2 Σαββατοκύριακα δηλαδή, θα υπάρχει 24ωρη λειτουργία του μετρό. Ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συζητηθεί ξανά με το νέο χρόνο, αν μπορεί να γίνει σε όλο το δίκτυο καθημερινά βήκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων, κατηγορείται ο 53χρονος, ο οποίος δολοφόνησε χθες την 43χρονη σύζυγό του στο Διαλαμπή της Ροδόπης. Βέβαια, για αυτές τις εξελίξεις της νέας υπόθεσης γυναικοκτονίας θα μας μεταφέρει η Αμαλία Γαριφαλίδο από την ΕΡΤΑ Κομωτινής αμέσως μετά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς τώρα με ενημερώνουν ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, καθώς έχουμε εκεί μία πυρκαγιά σε εξέλιξη στην περιοχή Βίκη. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι είναι κοντά στο χωριό Βίκη, στη Βόρεια Χίο. Εμείς βρισκόμαστε τώρα λίγο πριν από το χωριό Αμάδες. Να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός στην περιοχή, αλλά είναι μέσα σε δασική έκταση, σε πευκοδάσος. Και επίσης το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ανέμους ισχυρούς στην περιοχή αυτή την ώρα. Είναι 3 ελικόπτερα και 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν από αέρος, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα με οχήματα, και αυτή την ώρα ανεβαίνει πυροσβεστικό όχημα στην περιοχή, παράλληλα με οχήματα από την πλευρά του Δήμου Χίου για την βοήθεια ειδικά υδροφόρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους ζητήματα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11, υπήρξε το σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία Χίου. Είναι σε εξέλιξη, με θετικό στοιχείο το ότι δεν έχουμε ανέμους δυνατούς στην περιοχή.
0: Και δεν κινδυνεύει μάλιστα και καμία κατοικημένη περιοχή.
3: Ναι. Να σε... Έτσι όπως είναι αυτή την ώρα η κατάσταση, δεν κινδυνεύουν.
0: Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Με Βίκη, με συγχωρείς. Ναι. Έχει δοθεί σήμα 112 πριν από 45 λεπτά περίπου, έτσι ώστε να είναι ενήμεροι όσοι κινούνται στην περιοχή αυτή της Βόρειας Χίου, δηλαδή από το χωριό Αμάδες μέχρι το χωριό Βίκη και Καβιά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στην Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει όλες τις εξελίξεις στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας. Αμαλία, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Τραγωδία σημειώθηκε στην Διαλαμπή Ροδόπισο, που ένας 53χρονος φέρεται να σκότωσε με μαχαίρι τη 43χρονη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των παιδιών τους και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έμενε μόνιμο εδώ και πολλά χρόνια στη Διαλαμπή και έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Ένα από αυτά κάλεσε την αστυνομία. Μετά το περιστατικό, ο άντρας φέρεται να κατανάλωσε φυτοφάρμακο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται φρουρούμενος, εκτός κινδύνου πρέπει να πούμε. Η άθικη 43χρονη δούλευε σεζόν στη Θάσο, πήρε μια μέρα ρεπό και επέστρεψε στο σπίτι της για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλια της ανήλικης κόρης τους. Ο άντρας φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά από την Κομωτινή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αμαλία. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ είναι αυτή την ώρα συλλαλητήριο το οποίο διοργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλογών Λέσβου μπροστά από τα γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλίνη, με κύριο αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των ζωονόσων. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας μεταφέρει τώρα την εικόνα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο. Πράγματι, είναι σε εξέλιξη συλλαλητήριο που διοργανώνει ο Φορέας Πρωτογενούς Τομέα και στηρίζει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΕΔΗ. Ενώ την ίδια ώρα, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίαση για την ενημέρωση για την ζωονόσο του αχθόδου πυρετού. Να σου πω, Βίκυ, ότι εδώ καταγράφεται η αγωνία των ανθρώπων του ΜΟΧΤΟΥ, των ανθρώπων που βρίσκονται στο χωράφι του πρωτογενού τομέα, γιατί έχουν εξαντληθεί, βλέπουν ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση της ζωονόσου. Αυτό που λέγαμε και χθες, 5,5 μήνες μετά, και συνεχίζουμε να βρίσκουμε κρούσματα. Και δεν υπάρχει λύση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο λέει ότι προχωρούν οι αποζημιώσεις και όλα αυτά που προβλέπονται. Αλλά η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέα στην Λέσβο είναι δραματική. Άνθρωποι δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν ζωοτροφές για τα σταυλισμένα ζώα τους. Οι επιδοτήσεις οι οποίες είχαν υποσχεθεί έχουν καθυστερήσει. Έρχονται μέσω ΚΙΑ, λέει το Υπουργείο. Και αυτά που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο οι μισές εκμεταλλεύσεις που έχουν εντοπιστεί με αυτόν τον πυρετό και τα ζώα έχουν θανατωθεί. Βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Τοποθετούνται οι άνθρωποι του πρωτογενού τομέα. Να σου πω ότι σε τηλεδιάσκεψη παρακολουθεί τη συζήτηση ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος Καβαδάς, ο οποίος και αναμένεται να τοποθετηθεί, ενώ λίγη ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, με δελτίο τύπου το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενημέρωσε για το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την Λέσβο. Και όσον αφορά αυτά που ζητάνε από εδώ και πέρα οι αγρότες, είπαν ότι αναμένεται η ΚΙΑ για τις επιδοτήσεις, για τις αποζημιώσεις, τις οποίες έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, και ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρωθεί και η συνυλάτηση. Όμως, 5,5 μήνες μετά και με κρούσματα να εντοπίζονται ακόμα και σε καθαρές περιοχές, δεν νοείται ο όρος της συνυλάτησης σύμφωνα με τους καθηγητές. Κλείνοντας, να πω ότι οι αντιπεριφερειάρχες πρωτογενού τομέα, όπως και οι πρωτογενείς τομέας, ζητάνε εμβολιασμό των ζώων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη. Τον κόδωνα του κινδύνου τώρα για τις αγροτικές επιδοτήσεις του 2026 κρούν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης. Χθες, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρος Γαβαλάς, μαζί με εκπροσώπους των κέντρων υποβολής δηλώσεων των γνωστών ΚΙΔ, στην διάρκεια συνέντευξης τύπου, έκαναν λόγο για δυσλειτουργία του My Argo, της νέας εφαρμογής της ΑΔΕ, όπου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την ενιαία ενίσχυση. Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Σταυρούλα.
6: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης για το 2026 ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει, καθώς η πλατφόρμα που δημιουργήθηκε για την εξυγίανση των αγροτικών επιδοτήσεων δεν λειτουργεί. Επισημάνθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου ότι ενδεικτικό της δυσλειτουργίας της εφαρμογής που ξεκίνησε στις 4 του Αυγούστου είναι το γεγονός ότι ελάχιστες είναι οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο νησί. Την ώρα που να θυμίσουμε ότι η Κρήτη έχει περίπου 80.000 δικαιούχους. Προθεσμία λήγει στις 16 Οκτωβρίου. Ο κ. Γαβαλάς τη χαρακτηρίζει ανέφικτη, ενώ ο εκπρόσωπος της Ειδικής Επιτροπής που εξελέγει από τη Γενική Συνέλευση όλων των ΚΙΔ της Κρήτης, ο Γιώργος Γεωργουλάκης, επισήμανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα, αλλά υπάρχει και το νομικό πλαίσιο, καθώς μετατίθεται στα ΚΙΔ οι ευθύνες όλων των ελέγχων εγγράφων για τη γνησιότητα και την ακρίβειά τους. Αλλιώς υπάρχουν κυρώσεις με βαρύτατα πρόστιμα. Σύμφωνα με τα αγροτικά στελέχη, βρίσκονται στον αέρα οι επιδοτήσεις του ΠΚΠ για το 26, τα σχέδια βελτίωσης, η ταξινόμηση αγροτικών οχημάτων, οι νέοι αγρότες, ενώ και η παραγωγή του ρεθύμου που κάηκαν οι καλλιέργειές τους, αδυνατούν να λάβουν αποζημιώσεις εάν δεν λειτουργήσει το My Agro, ώστε να εκδοθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υπάρχει ένα καθολικό αίτημα για παράταση μέχρι και 4 μήνες της προθεσμίας, όπως επισημαίνεται και σε υπόνοιμα της Κοινής Επιτροπής Εκπροσώπησης όλων των συνεταιριστικών και ιδιωτικών ΚΙΔ της Κρήτης, η οποία συγκροτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σε κατάσταση διαρκού συναγερμού παραμένουν οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες της Ηλίας και η παραγωγή, καθώς ο εφιάλτης της ευλογίας των αγωπροβάτων συνεχίζει να πλήττει την ευρύτερη περιοχή. Από την ΕΡΤ Πύργου τώρα ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη.
7: Πράγματι έτσι έχει η κατάσταση, καθώς από τις 3 Ιουλίου έως σήμερα, δηλαδή σε ένα διάστημα περίπου 2 μηνών, ο απολογισμός είναι δραματικός. Έχει επιβεβαιωθεί η θανάτωση συνολικά 257 ζώων στο πλαίσιο των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων για τον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου. Η αρχή έγινε στις 3 Ιουλίου στην περιοχή του Πανόπουλου, όταν εντοπίστηκε το πρώτο μεγάλο κοπάδι με ζώα και θανατώθηκαν 135 ζώα. Η ανησυχία εντάθηκε στα μέσα Αυγούστου, όταν η νόσος έκανε ξανά την εμφάνισή της, συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου στην Πέρσενα, οδηγήθηκαν σε θανάτωση 51 ζώα, ενώ στις 16 Αυγούστου καταγράφηκε ένα τρίτο νέο κρούσμα στο Χελιδόνι με τη θανάτωση ακόμα 71 ζώων. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται, όπως είπες, σε πλήρη ετοιμότητα, διενεργούν συνεχείς ελέγχους και επιβάλλουν ζώνες προστασίας και επιτήρησης, την ώρα που οι κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να εκφράζουν την απόγνωσή τους για το μέλλον του ζωικού τους κεφαλαίου. Και είναι σε λειτουργία επίσης η σταθμή, το δίκτυο καλύτερα να πω, των σταθμών απολίμανσης στην Λία, τα οποία είναι στο Παλαιοχώρι, είναι στο Θολό, στην Κρέστενα, στην Παλαιοβαρβάσενα, στα Λεχενά, στο Πανόπουλο και βέβαια στην πύλη εισόδου εκθαλάσσης για το νομό Ηλίας, στο λιμάνι της Κλίνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε αγωνία βρίσκονται οι παραγωγοί εισιτηρών της Αρκαδίας για τις αποζημιώσεις μετά και τις ζημιές που υπέστησαν από τις πλημμύρες για τον παγετό του περασμένου χειμώνα και του περασμένου Μαΐου. Επιστολή του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον ΕΛΓΑ για να μην αποκλειστούν από τις αποζημιώσεις λόγω των προβλεπόμενων προθεσμιών. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, δεν έχει προκύψει κάποια εξέλιξη πάνω στο θέμα της αποζημίωσης πληγέντων παραγωγών σιτηρών της Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης κυρίως, οι ζημιές των οποίων στα σιτηρά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθούν εξ αρχής και έτσι λοιπόν τότε δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν να μην πάρουν αποζημίωση και για τον λόγο αυτό εδώ και καιρό με επιστολή του ο Αγροτικός Συνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας ζητά να εξεταστεί κάθε πρόσφορος τρόπο για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού. Πρόκειται λοιπόν για ζημιές που υπέστη η παραγωγή σιτηρών από τις πλημμύρες του περασμένου χειμώνα και έναν παγετό το Μάιο που μας πέρασε. Τότε, όπως είπα, οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τις προθεσμίες για την κίνηση των διαδικασιών αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, διότι αρχικά δεν φαινόντουσαν οι ζημιές στις καλλιέργειες. Φάνηκαν αργότερα. Δεν είχαν γίνει δηλαδή αντιληπτές οι ζημιές. Και τώρα ζητείται λοιπόν από το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ να υπάρξει μέρημνα, να εξεταστεί γρήγορα και ουσιαστικά η δυνατότητα αντιμετώπισης των περιπτώσεων αυτών, ώστε να μην αποκλειστούν από την λήψη αποζημίωσης αυτή η παραγωγή. Και βέβαια αναγνωρίζουν όλοι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να υπάρξει μια κάλυψη αυτού του κενού και να εξατληθεί κάθε δυνατότητα που παρέχει δίκη το θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Παρατείνονται ως το τέλος του χρόνου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα. Και έτσι παρατείνεται φυσικά και η ταλαιπωρία των οδηγών. Η Βάσο Γκόρου από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, με απόφαση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η αστυνομική διεύθυνση της Κροτίας, παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή η μονή λωρίδα στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού από την Ιγουμενίτσα μέχρι τα Ιωάννινα, ενώ οι ίδιες αποφάσεις αναμένονται μέχρι το τέλος του μήνα για ολόκληρο το μήκος της Εγνατίας Οδού. Να πούμε ότι οι προηγούμενες αποφάσεις έλεγαν 31 Αυγούστου. Δεν λείπουν βέβαια τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες από τους οδηγούς, καθώς στην ουσία οι μονοδρομήσεις, οι μονές λωρίδες στις σύραγγες δημιουργούν ατέλειωτες ουρές οχημάτων, ενώ και το οποιοδήποτε μικρό ατύχημα συμβεί μέσα στις σύραγγες με τα κολονάκια δημιουργεί ουρές μέχρι και 10 χιλιόμετρα. Την ίδια στιγμή πλησαίνουν και οι διαμαρτυρίες για το γεγονός ότι παρόλο που ο δρόμος είναι λειψός, τα αδειώδια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί. Όλο αυτό γίνεται για να δοθούν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις από την διαχειριστική αρχή σειράγκων στις σύραγγες της Εγνατίας Οδού σε περίπτωση ατυχήματος με φορτηγά που μεταφέρουν υγρά καύσιμα ή άλλα επικίνδυνα φορτία. Όμως, επειδή αυτό έχει ξεκινήσει από τις αρχές του έτους, οπότε και πέρασε η Εγνατία οδός σε παραχωρησιούχο και πλέον το διάστημα που έχει περάσει είναι 8 μήνες και θα συνεχίσει χωρίς να είναι γνωστό κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα τελειώσουν οι καταγραφές των αναγκών και πότε θα εγκατασταθούν τα νέα συστήματα στις σύραγγες, καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλά και η ταλαιπωρία προκαλεί συνεχείς διαμαρτυρίες από τους οδηγούς και κυρίως τους επαγγελματίες οι οποίοι πλέον δεν μπορούν ούτε να υπολογίσουν τους χρόνους άφιξης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας για να προλάβουν τα πλοία για Ιταλία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βάσο, και να πάμε στο Σάκη Ασβεστά από την ΕΡΤ Καβάλας. Καθώς, Σάκη, ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχει στείλει επιστολή για τη μονοδρόμηση τούνελ στην εξοχή. Μιλάμε πάντοτε για τούνελ, για σύραγγα της Εγνατίας Οδού.
3: Πράγματι, καλησπέρα, Βίκη. Ο κύριος Μαρκόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, έστειλε μια επιστολή διαμαρτυρίας προς την Εγνατία Οδό ΑΕ, αναφορικά με την καθυστέρηση στο έργο του τούνελ της εξοχής και την ταλαιπωρία των πολιτών. Όπως αναφέρει, έχουν παρατηρήσει τα έργα εντός εισαγωγικών, γιατί δεν υπάρχει καμία πρόοδος, τα οποία στο τούνελ που βρίσκεται μεταξύ του Αγίου Ανδρέα και Εξοχής στην περιφερειακή ενότητα έχουν οδηγήσει τον αποκλεισμό ενός ρεύματος κυκλοφορίας σε κάθε κατεύθυνση και έχουν προκαλέσει διάφορα προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, δεδομένου ότι το τούνελ υπερβαίνει τα 1000 μέτρα και όλα τα αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα να ακολουθούν κάθε βαρύ όχημα που προπορεύεται, παράδειγμα τα λύκες. Ταυτοχρόνως η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους οδηγούς δεν είναι οφειλόμενη, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία εισπράττει ιδιαίτερα υψηλά διόδια στους παρακείμενους σταθμούς, στις Μουστένης, πλευρικά διόδια ελευθερών, πλευρικά διόδια εξοχικού κλπ. Όπως τονίζει ο κ. Μαρκόπουλος, και στο πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωμένοι να ζητήσουν την ενημέρωση τους, αλλά και την ενημέρωση όλων των φορέων για τους λόγους που κυκλοφορίας του εξάγεται από αυτές τις συνθήκες, και επίσης κάνουν αίτηση στην εταιρεία για την ελεύθερη διέλευση όλων των οχημάτων από τα παρακείμενα διόδια, καθώς η πληρωμή σε αυτά έχει και οφείλει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να γίνει ανοιχτό οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της περιοχής να πληρώνουν για συνθήκες τις οποίες δικαιούνται αλλά δεν απολαμβάνουν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία δωρεάς οργάνων από 60χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη.
4: Ναι, γεια σας. Είναι η έκτη φορά που συμβαίνει δωρεά οργάνων. Και καθοριστικό ρόλο παίζει σε αυτό ότι υπάρχει ΜΕΘ και λειτουργεί στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για δωρεά οργάνων από 60χρονο άντρα με καταγωγή από τη Σαλαμίνα, που είχε υπέστη έμφραγμα και είναι κλινικά νεκρός, και ο οποίος νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως ανακοίνωσε ο διοικητής του νοσοκομείου Χρήστος Στανόπουλος. Η διαδικασία λήψης των νεφρών ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες την Κυριακή 23 Αυγούστου και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λαϊκό, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, προσφέροντας ελπίδα και μια νέα ευκαιρία ζωής σε συνανθρώπους μας που ανέμεναν τη μεταμόσχευση. Μάλιστα. Όπως αναφέρει η διοίκηση του νοσοκομείου. Η επέμβαση λήψης των οργάνων πραγματοποιήθηκε από την εξειδικευμένη ομάδα της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ήπατοπαθών του Γενικού Νοσοκομείου Λαϊκό και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διευκρίνησε η διοίκηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την επιτυχή υλοποίηση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της μονάδας εντατικής θεραπείας, του αναισθησιολογικού τμήματος, των χειρουργείων, του ακτινολογικού τμήματος, του μικροβιολογικού, βιοχημικού και αιματολογικού εργαστηρίου, της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, καθώς και το ΕΚΑΒ, υπό συνεχή και άρτιο συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Μάλιστα, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια για τους οικείους του εκλειπώντος και αποτείει χώρο τιμή στην απόφαση για δωρεά των οργάνων του. Μια πράξη ψής της ανθρωπιάς, όπως αναφέρει και η αλληλεγγύης, μέσα από την οποία απώλεια μετατρέπεται σε ελπίδα και ζωή για άλλους συνάνθρωπους μας. Τέλος, η διοίκηση του νοσοκομείου τονίζει ότι το νοσοκομείο έμπλακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωράς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ότι το νοσοκομείο έμπλακτα στηρίζει κάθε προσπάθεια προώθησης της δωράς οργάνων και μεταμοσχεύσεων και υπενθυμίζει τη σημασία της ενημέρωσης και

0: Το μοναδικό που έχουμε εκπέμπει σήμα κινδύνου. Εφημερεύει βέβαια καθημερινά και το επισκέπτονται προς εξέταση γύρω στους 400 ασθενείς, διπλάσιοι σχεδόν από το ίδιο διάστημα πέρυσι, λένε τα στοιχεία. Μιλάμε για μια επισκεψιμότητα πολύ μεγαλύτερη από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Κι όμως, στο αυτόνομο τμήμα των επειγόντων περιστατικών υπηρετεί ένας γιατρός και ένας με απόσπαση στις 8 οργανικές θέσεις. Και στην παθολογική κλινική που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και εξετάζονται κάθε μέρα 100 παθολογικά περιστατικά και νοσηλεύονται 50 ασθενείς, λειτουργεί με 3 παθολόγους στις 12 οργανικές θέσεις. Προκηρύξεις γίνονται συνεχώς, αλλά βγαίνουν άγονες. Από το 2020 σταδιακά έχουν προκηρυχτεί 13 θέσεις παθολόγων, μόνο 2 καλύφθηκαν. Η ίδια αποκαρδιωτική εικόνα και στο νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες εκεί οι ελλείψεις. Έχουν προκηρυχτεί 31 θέσεις προσωπικού, έχουν καλυφθεί οι 9, οι 21 νοσηλευτές δεν αποδέχτηκαν τις θέσεις. Τι φταίει? Οι αρνήσεις έχουν να κάνουν με το ύψος των αποδοχών και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος στέγασης είναι γνωστό που υπάρχει εδώ στα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι από τις 7 χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν μόνο οι 3 σήμερα. Γιατί δεν έχει προσωπικό. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, η Ομοσπονδία, όπως είπες πολύ σωστά, Βίκη, ζητά από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσουν άμεσα στην κάλυψη των γενών θέσεων αυτών, δίνοντας ιδιαίτερη προτεραιότητα στην παθολογική κλινική και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Ένα από τα πιο δύσκολα 24 ώρα πέρασε χθες η Ιερά Πέτρα, με τις συνεχείς αφήξεις δεκάδων μεταναστών, ενώ νέα λέμβος εντοπίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί νότια της Χρυσής. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
2: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτή την ώρα εξελίσσεται η διαδικασία προκειμένου να μεταφερθούν οι άνθρωποι αυτοί. 40 είναι οι μετανάστες οι οποίοι είναι πάνω στο λέμβο σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Πιθανόν να είναι και περισσότεροι, δεν έχουμε εικόνα για τον ακριβή αριθμό. Το θέμα είναι ότι μέσα σε 24 ώρες στην Ανατολική Κρήτη ήρθαν πάνω από 500 μετανάστες. Η πίεση στην Ιερά Πέτρα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Μέχρι χθες το βράδυ που αποχώρησαν 117, σε κάποια στιγμή μιλάμε για περίπου 280 μετανάστες όπου θα έπρεπε να διαχειριστεί ο Δήμος σε ανύπαρκτες εγκαταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα σχολείο στη Μακρυλιά με μια τουαλέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες. Έπρεπε να βρεθεί και τον ιατρικό προσωπικό προκειμένου να ελέγξει τους μετανάστες αυτούς αν πάσχουν από κάποιες μολυσματικές ασθένειες. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Και βέβαια συνεχίστηκε και σήμερα με αυτή τη λέμβωση που βρέθηκε νότια της Χρυσής. Από εκεί πέρα τώρα αυξάνονται οι άνεμοι. Οπότε η εικόνα λέει μέχρι και ο τρόπος που οι λέμποροι λειτουργούν και φαίνεται ότι θα σταματήσουν αυτές οι ροές όσο υπάρχει αέρας. Από εκεί πέρα μετά θα συνεχίσει. Δεν έχουμε μείωση καμία όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές στην περιοχή. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
2: Μεταφέρονται περισσότεροι στην υπηρετική χώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και σήμερα είχαμε μία τραγωδία που σημειώθηκε στις Ράγες όταν αμαξοστοιχεία του προαστιακού παρέσυρε και σκότωσε άνδρα που κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες βρέθηκε ο άνδρας αυτός στις Ράγες, στη Λάρισα. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Και πολλά τα ερωτηματικά, βέβαια, όσον αφορά τις συνθήκες στις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές. Λίγο έξω από τη Λάρισα και πριν ο προαστιακός, η αμαξοστοιχεία του προαστιακού, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα, το δρομολόγιο 1593 με 68 επιβάτες, και λίγο λοιπόν πριν φτάσει στο σταθμό, ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε την παρουσία ενός ατόμου στη σιδηροδρομική γραμμή. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που έχουμε από την

0: Εργοσέ. Ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την πλευρά του μηχανοδηγού, ο οποίος ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης παίδησης, τα ηχητικά συστήματα της αμαξοστοιχίας. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την παράσταση του άτυχου άντρα. Να πούμε ότι υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από την πλευρά της πυροσβεστικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ. Αντιλαμβάνεστε και το σοκ για τους 68 επιβάτες της αμαξοστοιχίας, οι οποίοι χρειάστηκαν βεβαίως μετά να μεταφερθούν με λεωφορείο στον σιδηροδρομικό σταθμό. Παρελήφθη η σωρός του άτυχου άντρα και βεβαίως τώρα διερευνώνται τα αίτια, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στις γραμμές του τρένου. Είχαμε και καθυστερήσεις επειδή διακόπη η κυκλοφορία μέχρι ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση ανάσυρσης της ορού του άτυχου άνδρα από τις γραμμές. Είχαμε και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, όμως σιγά σιγά έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 80.000 ευρώ απέσπασαν από ολικιωμένο στις ΣΕΡΕΣ επί TV, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ για την νέα απάτη με θύμα. 80χρονο αυτή τη φορά θα μας ενημερώσει η Δέσποινα Γιανακίδου από την Ερτσερών. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Τελειωμό δεν έχουν αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, με θύματα κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, αλλά και γενικά το τελευταίο διάστημα και νεότερους σε ηλικία. Αυτή τη φορά θύμα μιας απίστευτης και εξαιρετικά καλωστημένης απάτης έπεσε ένας 80χρονος στην πόλη των Σερών, με τους δράστες, σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, να το αποσπούν με τριτά και κοσμήματα, όπως σωστά είπες, περίπου 80.000 ευρώ. Οι απατεώνες λοιπόν χρησιμοποίησαν το πρόσχημα των τεχνικών του ΔΕΔΙΕ, εκμεταλλευόμενοι τον τρόμο μιας επικείμενης καταστροφής, για να αναγκάσουν ηλικιωμένο τους παραδόσεις τους κόπους μιας ζωής. Όλα εξελίχθηκαν με κινηματογραφική ταχύτητα όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 80χρονο άνδρα. Προσποιούμενος λοιπόν τον υπάλληλο του ΔΔΕ, ο πατεώνας υποστήριξε με άκρος πιστικό και επίγοντα τόνο ότι στο δίκτυο της περιοχής και του σπιτιού του είχε σημειωθεί σοβαρή υπέρταση ρεύματος. Ο δράστης φόβησε τον ηλικιωμένο, τονίζοντας πως υπήρχε κίνδυνος και μάλιστα άμεσος, εκδήλωσε μεγάλη πυρκαγιά στο σπίτι του και με το πρόσχημα αυτό τον έπεισε ότι αν δεν μάζευε άμεσα ό,τι πολύτιμο είχε, τα χρήματα και τα κοσμήματά του θα κεγόταν ή θα καταστρεφόταν από τις δίθεν ηλεκτρολογικές εργασίες αποκατάστασης βλάβης. Ο ηλικιωμένος άνδρας, μέσα στον πανικό του και την αναστάτωση που προκλήθηκε από την δίθεν απειλή για το σπίτι του, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες των μαϊμού υπαλλήλων, συγκέντρωσε όλα τα μετρητά που είχε στο σπίτι του, μάζεψε και οικογενειακά κοσμήματα και τη μαλφή και τα τοποθέτησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του. Όταν ο 80χρονος συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο και ότι είχε πέσει θύμα πλάνης, πλέον, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ήταν αργά, καθώς οι δράστες είχαν γίνει άφαντοι.
1: Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δέσποινα. Τώρα, απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Άργος Ορεστικό, όταν δύο γείτονες καυγάδισαν για τις κότες τους και μάλιστα ο ένας απείλησε τον άλλον με όπλο. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε ένας άγριος καυγάς ανάμεσα σε δύο κατοίκους της περιοχής του Άργους Ορεστικού εξαιτίας των μπουλερικών, τις κότες που διατηρούν στην αυλή τους. Με τον έναν να δραστηριοποιείται ως έμπορος και τον άλλον να εκτρέφει για προσωπική χρήση τις κότες. Η κατάσταση εκτροχιάστηκε γρήγορα, Βίκυ, όταν ο ένας κατηγόρησε τον γείτονά του για κλοπή των πτηνών. Οι ύβρις και οι αλληλοκατηγορίες κλιμακώθηκαν επικίνδυνα μέχρι που ο ένας από τους δύο έβγαλε όπλο που προσομοίωσε σε καραμπίνα και απείλησε ευθέως τη ζωή του άλλου. Στο σημείο έσπασαν αμέσως άνδρες της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι αφόπλησαν και συνέλαβαν τον δράστη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Από τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όπλο ήταν αεροβόλο, ωστόσο, όπως προγραμμίζουν οι αρχές, αυτό δεν αναιρεί τη σοβαρότητα της πράξης και την επικινδυνότητα, καθώς από κοντινή απόσταση μπορεί να επιφέρει θανάσιμο τραύμα ένα αεροβόλο. Ο συλληφτής τώρα, να πούμε, ότι διήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος όρισε τακτική δικάσιμο και συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Τα μεγάλα έργα τώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη και γενικότερα οι ανάγκες του νησιού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο βουλευτής Κέρκυρας Στέφανος Γκίκας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Για όλο αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Γκίκας ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την ολοκλήρωση παρεμβάσεων στα τρία κέντρα υγείας και σε πτέρυγες του νοσοκομείου Κέρκυρας, συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και για λιμενικά έργα, τις μαρίνες Πηλιές και Γουβιών, καθώς και για την αναμενόμενη έναρξη το φθινόπωρο του μεγάλου έργου της μαρίνας Μεγκαγιότ. Παράλληλα, έγινε αναφορά και στα έργα στο Εθνικό Κέντρο, στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. Στη συνάντηση τέθηκαν επίσης τα μεγάλα λιμενικά έργα στους Οθονούς, στο Μαθράκι, τη Λευκήμη και τον Άγιο Στέφανο Βιωτών, καθώς και η πορεία του Αχιλίου και του εργοστάσιου διαχείρισης απορριμμάτων. Η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για το εργοστάσιο αποσκλήρησης της χρυσίδας δυναμικότητας 15.000 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού και συνολικής χρηματοδότησης 22 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Γκίκας ζήτησε ακόμη να προχωρήσει η επικαιροποίηση των μελετών για την παρακαψή των Μπενιτσών, ένα χρόνιο αίτημα για το οδικό δίκτυο, ενώ έθεσε στον Πρωθυπουργό ζητήματα που αφορούν τους μικρομεσαίους, το κόστος διαχείρισης απορριμμάτων, τη μετεγκατάσταση των φυλακών και τις ανάγκες στελέχων του νοσοκομείου σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικού προσωπικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Στην αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας περιουσίας και στην αποτροπή βανδαλισμών εστιάζει η κοινότητα Μυτιλινιών Σάμου με αφορμή πρόσφατο περιστατικό πρόκλησης φθορών σε παιδική χαρά από αγνώστους. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στην Σάμου έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι από τη Σάμου. Να σας πω ότι από τη μια φωνάζουμε γιατί δεν έχουμε παιδικές χαρές και όταν γίνονται παρεμβάσεις κάποιοι άγνωστοι βγάζουν την... θα έλεγα εκτονώνονται δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα όπως παραδείγματος χάρη στο συγκεκριμένο που κατέστρεψαν τα σημεία όπως είδατε που μπαίνουν μέσα τα παιδιά, μάλλον την περίφραξη του χώρου και βεβαίως έχουν προχωρήσει και σε άλλους βανδαλισμούς. Να σημειώσουμε ότι στο χώρο, αυτός ο χώρος προορίζεται για την ψυχαγωγία, την καθημερινή ψυχαγωγία για την ασφαλή παραμονή των παιδιών και των οικογενειών. Η καταστροφή τώρα τμήματος του Τικιού, πέραν από το κόστος που απαιτείται για την αποκατάστασή του, δημιουργεί ζήτημα ασφάλειας για όσους χρησιμοποιούν την παιδική χαρά και ιδίως τα παιδάκια, που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγουν και από τα βλέμματα των γονιών. Να πω ότι, όπως είπες και εσύ, οι υποδομές αποτελούν περιουσία όλων των πολιτών και αυτό αναφέρουν. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι για το περιστατικό να μπορεί να συμβάλλει στην διερεύνηση και να ενημερώσει την κοινότητα. Από εκεί και πέρα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών με προτεραιότητα την ασφάλεια των παιδιών. Αυτό που θέλει να σημειώσουμε και αυτό που μας λένε και από τον Δήμο, αλλά και από το Λιμενικό Ταμείο που διαθέτει τέτοιου είδους παιδικές χαρές, ότι χρειάζεται να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή και να τα φυλάμε ως κόρυν οφθαλμού, γιατί πρώτον χρειάζονται δύσκολα, μάλλον πολύ δύσκολα παίρνει κανείς αδειοδοτήσεις και δεύτερον χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό για να έρθει και να βάλει και να τοποθετήσει οποιαδήποτε εργαλεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν και μηχανήματα για τα παιδιά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν προξενούμε και από μόνοι μας φθορές, το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο και οι γονείς θα ζητούν κάθε φορά να υπάρξει ένας χώρος αναψυχής για τα παιδιά τους, αλλά δεν θα τον διαθέτουμε δυστυχώς. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε εξέλιξη βρίσκεται τώρα μεγάλο έργο συντήρησης στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά οι εργασίες επισκευής των εξωτερικών επιφανειών στο σχολικό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού βρίσκονται σε εξέλιξη λίγες μέρες πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς στις 11 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα το οποίο φιλοξενεί καθημερινά εκατοντάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς και τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και φθορές στις εγκαταστάσεις του. Το έργο έχει προϋπολογισμό περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ και χρηματοδοτείται δίκαιη και εκτελείται από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ. Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από την ενανθράκωση του σκυροδέματος με στόχο την προστασία και την αισθητική αναβάθμιση των κτηρίων. Στο ίδιο συγκρότημα είχε προηγηθεί έργο άνω του 1 εκατομμύριου ευρώ για τη στεγανοποίηση και ενεργειακή αναβάθμιση των ρόφων με την τοποθέτηση ρηγών υγρομονωτικών και θερμομονωτικών υλικών. Την πορεία τώρα των εργασιών επιθεώρησε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Ανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών Δημήτρη Μαστακελόπουλο, και κατά την αυτοψία υπήρξε επικοινωνία και με τον Διευθύντονα Σύμβουλο των Κτηριακών Υποδομών, τον κ. Θανάση Γιάνναρη. Το ζητούμενο δίκη πλέον είναι οι παρεμβάσεις αυτές να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις και η σχολική κοινότητα να επιστρέψει σε ένα ασφαλέστερο και λειτουργικότερο περιβάλλον.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ένας 49χρονος καθηγητής δημοσίου σχολείου στην Πάτρα, ο οποίος κατηγορείται για παιδική πορνογραφία, ενώ καταγγέλθηκε και από μία ενήλικη σήμερα όμως κοπέλα ότι όσο ήταν μαθήτρια είχε συνάψει σχέσεις μαζί της. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
4: Πριν από λίγη ώρα έφτασε στον εισαγγελέα της Πάτρας ο 49χρονος καθηγητής, ο οποίος συνελήφθη από άνδρες της αστυνομίας έπειτα από καταγγελία που έκανε μια 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, ότι ο ίδιος είχε προχωρήσει σε αστερικής πράξης βάρωσης κατά την διάρκεια που η ίδια ήταν ανήλικη και μάλιστα μαθήτριά του. Σύμφωνα με την καταγγελία λοιπόν της κοπέλας, από τα 14 της χρόνια φαίνεται να υπήρχε να γινόντουσαν αυτές οι αστερικές πράξεις βάρωσης από τον συγκεκριμένο καθηγητή, τον οποίο τον είχε μάλιστα και εκπαιδευτικό στο σχολείο που φοιτούσε η κοπέλα, αλλά της έκανε και ιδιαίτερα μαθήματα στο σπίτι. Η ιστορία αυτή κράτησε μέχρι τα 17 της χρόνια. Στη συνέχεια οι δρόμοι των δύο χώρισαν και πλέον η κοπέλα βρήκε το θάρρος να κάνει την σχετική καταγγελία στις αστυνομικές αρχές, ενώ ο καθηγητής αντιμετωπίζει, όπως είπε και εσύ, την κατηγορία της παιδικής πορνογραφίας, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο υπήρχαν φωτογραφίες και βίντεο με την κοπέλα, με την 18χρονη σήμερα φοιτήτρια, οι οποίες είναι από την εποχή που γινόντουσαν αυτές οι αστυνομικές πράξεις βάρους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Η διεύρυνση τώρα του πτητικού προγράμματος της Wizz Air προς τη Σκιάθο και το ενδεχόμενο σύνδεσης του νησιού με νέες τουριστικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αλέξανδρος Ευσταθίου και η Διευθύντρια Ανάπτυξη Αεροδρομίων της Wizz Air, η Σβίζια Βασβάρη. Και η συζήτηση αφορούσε το σχεδιασμό των κοινών δράσεων προβολής για το 2027 και επίσης την περαιτέρω ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο και την αεροπορική εταιρεία. Δόθηκε έμφαση κυρίως στην ενδεχόμενη επέκταση της διάρκειας των πτήσεων κατά 3-4 εβδομάδες στην αρχή και στο τέλος τουριστικής περίοδου, τον Ιούνιο δηλαδή και το Σεπτέμβριο. Εξετάστηκε το άνοιγμα νέων γραμμών στις αγορές, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τη Σκιάθο. Δεν ανακοινώθηκαν βέβαια άμεσα νέοι προορισμοί, έγινε συζήτηση. Πάντως, κατά την φετινή τουριστική περίοδο, η Wizz Air συνδέει το αεροδρόμιο της Σκιάθου με τη Ρώμη και το Μιλάνο, πραγματοποιώντας συνολικά 7 πτήσεις την εβδομάδα. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα εμφανίζει αύξηση 18% σε σύγκριση με το 2025. Οι επαφές με την εταιρεία τη συγκεκριμένη, του Δήμου δηλαδή, με την εταιρεία ξεκίνησαν το 2021. Με στόχο να ενταχθεί το νησί στους απευθείας προορισμούς της εταιρείας από διεθνή αεροδρόμιο της Ιταλίας. Η πρώτη σύνδεση, να υπενθυμίσω, έγινε το 2022 με τη συμμετοχή του Δήμου σε κοινό πρόγραμμα τουριστικής προβολής. Συνεργασία που συνεχίστηκε βέβαια μετά πολύ πιο διευρυμένη τα επόμενα χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στα 268 εκατομμύρια ευρώ είναι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ζητείται όμως άμεση ενίσχυση προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε μια περίοδο κατά την οποία το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας εισέρχεται σε μία από τις μεγαλύτερες φάσεις ανάπτυξης της ιστορίας του, βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα σοβαρό πρόβλημα, όπως πολύ καλά και εσύ προείπες, την έλλειψη προσωπικού που απαιτείται για να διαχειριστεί τα έργα. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου ενέρχεται συνολικά στα 268 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνει από νέες φοιτητικές εστίες και το τεχνολογικό πάρκο έως ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινα κέντρα δεδομένων και το δεύτερο υπερυπολογιστή της χώρας. Να πούμε όμως ότι είχαμε πρόσφατα ένα περιφερειακό συμβούλιο και εκεί ο πρίτανης, ο κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, ζήτησε από τον Περιφερειάρχη και βέβαια αύριο, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, επίκειται και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ στην Κοζάνη. Mm-hmm. Θα είναι αύριο στην Φλόρινα και στην Κοζάνη. Ζήτησε ειδικό πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας και ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο στόχος είναι να υπάρξει μια μεταβατική λύση, ώστε το Πανεπιστήμιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις και στις προθεσμίες των έργων. Στο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων οι νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 105 εκατομμυρίων ευρώ, το τεχνολογικό πάρκο ύψους 11 εκατομμυρίων και έργα ενεργειακής και ψηφιακής αναβάθμισης συνολικού ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, προχωρεί ο σχεδιασμός για το αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα ύψους περίπου 14 εκατομμύρων ευρώ, καθώς και το κτηριακό έργο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
6: Την ίδια ώρα η επιστολόγηση δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των έργων. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σήμερα περίπου 225 μέλη ΔΕΠ, ενώ οι πραγματικές ανάγκες σύμφωνα με τον Απρίτανη φτάνουν στα 385 άτομα. Στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό η επιστολόγηση υπολογίζεται στο 55%. Παρά τις ελλείψεις, και θα κλείσω Βίκη, δεν έχεις χρόνο, ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται. Περίπου 14.000 ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές φοιτούν σήμερα στα τμήματα του Πανεπιστημίου, ενώ οι μεταπτυχιακοί φτάνουν τους 4.500-5.000 και οι υποψήφοι διδάκτορες περίπου τους 500. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεσαι, ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε εδώ, μόνο η παρουσία των 9.000 φοιτητών που ζουν και σπουδάζουν στη Δυτική Μακεδονία, εκτιμάται ότι διοχετεύει στην τοπική οικονομία τουλάχιστον 63 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου, να κλείσω, επιδιώκει πλέον να ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο του στην έρευνα και την καινοτομία, συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή δραστηριότητα με τη νέα οικονομία της περιοχής στην μεταλιγνίτη εποχή. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Δύο μεγάλες μουσικές διοργανώσεις που θα γίνουν στη Σαμοθράκη αρχές Σεπτεμβρίου δημιουργούν αναστάτωση σε μερίδα κατοίκων και φορέων της περιοχής. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας τώρα θα μας εξηγήσει η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
7: Πρόκειται για μια δημόσια ανταλλαγή θέσεων μεταξύ δήμου, διοργανωτών και φορέων που ξεκίνησε πριν από μερικές μέρες για τα δύο αυτά διεθνή μουσικά φεστιβάλ που θα γίνουν διαδοχικά στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου στη Σαμοθράκη. Με τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη, ούτε μπλέκεται με οποιοδήποτε τρόπο στην συγκεκριμένη ιδιωτική πρωτοβουλία. Ζητά από τους διοργανωτές να απαντήσουν σε σοβαρά, πρακτικά και ουσιαστικά ερωτήματα που εγείρει κάθε μεγάλη εκδήλωση, όπως η διαχείριση των λιμάνων, των απορριμμάτων, η επαρκή υδροδότηση του χώρου, η χορύπανση, η αστυνόμευση. Πρόκειται για 1.800 άτομα, 1.000 στο πρώτο φεστιβάλ και 800 αυστηρά στο δεύτερο φεστιβάλ, όπως λένε οι διοργανωτές. Ο Δήμος Σαμοθράκης θέτει και ζητήματα αναφορικά με τη διαμονή των συμμεταχόντων στο φεστιβάλ, δεδομένου ότι η Σαμοθράκη η ελεύθερη κατασκήνωση στο νησί μάλλον απαγορεύεται, αλλά και για την επάρκεια στο ενδεχόμενο ανάγκης παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής βοήθειας από το κέντρο υγείας του νησιού. Οι διοργανωτές από την πλευρά τους διαβεβαιώνουν ότι είναι οργανωμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε ζήτημα που προκύπτει. Κάνουν λόγο για ένα ισχυρό αποτύπωμα των events που σχεδιάζουν τόσο στο τουριστικό προϊόν όσο και στην τοπική οικονομία του νησιού. Μάλιστα, πρόκειται το φεστιβάλ αυτό το ένα από τα δύο να προσελκύσει επισκέπτες από περίπου 40 χώρες, δημιουργώντας για λίγες ημέρες μια ιδιαίτερα διεθνή παρουσία σε Σαμοθράκη. Τώρα, οι άνθρωποι της εστίασης και των καταλυμάτων με τοποθέτησή τους, αφού ζητούν να τηρηθούν τα νόμιμα και τα ασφαλή, αναφέρουν ότι η αλήθεια είναι ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός επισκεπτών στο νησί, το προφίλ των οποίων, όπως διαβεβαιώνουν οι διοργανωτές, δεν έχει καμία σχέση με την εμπειρία παλαιότερων ετών, και το τουριστικό προϊόν του νησιού θα βοηθήσει σε μια περίοδο που βρίσκεται εκτός αιχμής, ο Σεπτέμβριο δηλαδή. Mm-hmm. Το αίτημα πάντως Δήμου και φορέων παραμένει σαφές, ναι στη μουσική και τον τουρισμό που αυτή φέρνει, αλλά με απόλυτο σεβασμό στη Σαμοθράκη. Μένει να το δούμε.
0: Έτσι ακριβώς, μένει να το δούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 33 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκος.

Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Επειδή τα λόγια είναι φτωχά και χάνουν πολλές φορές την αξία και τη σημασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά να περιγράψει κανείς αυτό το φωνικό τσουνάμι λάσπης που έχει ισοπεδώσει τα πάντα στο Νεπάλ. Όποιος έχει δει τα σοκαριστικά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και στο news.gr, πραγματικά δυσκολεύει να καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έχει συμβεί αυτό όλο το κακό. Με τους ειδικούς να κάνουν λόγο εδώ στο σταθμό μας για ένα διανόητο και πολύ σπάνιο φαινόμενο που συνδυάζει την κατάρρευση ενός παγετώνα, φύγει ένα ολόκληρο βουνό, βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμό, κατολισθήσεις και διάλυση φραγμάτων και δεν συμμαζεύεται. Πραγματικά κάτι το πολύ σπάνιο. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 27 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σέρετης, στα διεθνή Δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούργιους σταθμούς στην κεντρική γραμμή, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρειας Ελλάδας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ, τουλάχιστον 270 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στοιχείο, ήχησε το 112 για ετοιμότητα στο Βίκυ. Επιχειρούν 5 ενέργεια μέσα, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και αντικά οχήματα. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία Εύβοιας. Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμό σήμερα για εκδήλωση πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Προειδοποίηση προς τη Βρετανία, απευθύνει η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα με φόντο τις Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων. Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζεται χεράνι τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν και καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός, 38 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης κινείται πλέον η πολιτική επικαιρότητα της χώρας, κυρίες και κύριοι. Τα πάντα, οι πάντες και τα πάντα κινούνται στους ρυθμούς της διεθνούς έκθεσης. Είχαμε πριν από λίγο εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης. Δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για καλύτερες μέρες για όλους και για ένα μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, όπου και αν βρίσκονται, δίνοντας την περιφερειακή ανάπτυξη χαρακτήρα κεντρικής κυβερνητικής επιλογής και όχι αποσπασματικών, όπως είπε, τοπικών παρεμβάσεων.
1: Πιστεύω, ασχέτως του τι ψηφίζει κάποιος και το αν τελικά θα επιλέξει ή όχι την παράταξή μας στις επόμενες εκλογές, ότι πρέπει κάποιος να είναι πολύ κακόπιστος ή πολύ εμπαθής, να μην αναγνωρίσει ότι εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και το λέω αυτό διότι τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης. Δεν τα κάνουμε, δεν τα ανακοινώνουμε, δεν τα υλοποιούμε, δεν κόβουμε κορδέλες γιατί πιστεύουμε ότι με κάποιο τρόπο έτσι κάποιοι θα μας ψηφίσουν, οι περισσότεροι θα μας ψηφίσουν ενδεχομένως στο μέλλον. Το κάνουμε διότι αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης η οποία πρέπει να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Καλύτερες μέρες για όλους. Μέρισμα ανάπτυξης σε κάθε Ελληνίδα, σε κάθε Έλληνα, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε στο πιο απομονωμένο χωριό της ελληνικής επικράτειας. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετούμε. Γι' αυτό και έχει γίνει αυτή η εξαιρετικά σύνθετη δουλειά.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απεσταλμένο του News Θεσσαλονίκη, τον Μίλτο Σακελάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Ακούσαμε και τον κύριο Μητσοτάκη, μόλις το ηχητικό απόσπασμα Μίλτο, να λέει ότι δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, και είπε ο κ. Μητσοτάκης πως το κάνουμε αυτό γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας. Παρουσιάστηκε η Εθνική Στρατηγική τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Τεμπιγόρια Ελλάδα, τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί και αυτά τα οποία δρομολογούνται και θα υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες στον δρόμο προς τις κάλπες και άλλα μετά θα παραδοθούν και μετά τις κάλπες που θα στηθούν. Εμβληματικά έργα, παραδείγματος χάρη, όπως το flyover, ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε, σχεδίασε και υλοποιεί πέρα στο Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα είναι έτοιμο τους δύο πρώτους μήνες του 2027, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μαζί με το πάρκο, το οποίο θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο μέρος την εικόνα της πόλης. Και φυσικά να πούμε και τις νέες επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην Εγνατία Οδό. Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το σημείο αναφέρθηκε και στο γεγονός πως η Εγνατία Οδός ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν ένα έργο το οποίο εμπνεύστηκε ο ίδιος. Από τότε, είπε, μέχρι και σήμερα δεν έχουν γίνει πολλές επενδύσεις στον κεντρικό δρόμο. Αυτές θα τις δούμε να υλοποιούνται, επενδύσεις τους 300 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ήταν μια συγκινητική αναφορά αυτή στον πατέρα του και χειροκροτήθηκε μάλιστα από το ακροατήριο. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια, μίλητο ο Πρωθυπουργός, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
2: Ναι, έκανε και ιδιαίτερη αναφορά και στα πανεπιστήμια. Το γεγονός ότι δηλαδή από τη μία στο παρελθόν, από μια μεριά στο παρελθόν είχαμε αιώνιους φοιτητές, τώρα δεν έχουμε αιώνιους φοιτητές, έχουμε ξένους φοιτητές οι οποίοι έρχονται εδώ και πληρώνουμε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, δίδακτρα στα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία έχουν αναπτυχθεί και σε επίπεδο καινοτομίας. Και στάθηκε φυσικά και στο γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη, ακόμη μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης που, όπως είπε, υλοποιείται.
0: Και βέβαια από το πρωί τα φώτα είναι σταμένα στη Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα, πριν από αυτήν την ομιλία, ο Πρωθυπουργός, κατά την τελετή παράδοση του έργου του μετρό, το εμβληματικό αυτό έργο, ανακοίνωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής και της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ξεκινά με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης, Μίλτο.
2: Ακριβώς έτσι είναι. Η επέκταση του μετρό στην βορειοδυτική Θεσσαλονίκη θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και το ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, όπως είχε κάνει και για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, και το είδαμε λίγους μήνες αργότερα να γίνεται. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε και σε αυτή την κατεύθυνση τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να εξελιχθούν.
0: Αλλά αυτό που κάνει εντύπωση ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στον Κωνσταντέλια, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, έτσι, ο οποίος πήρε μεταγραφή στο εξωτερικό.
2: Ακριβώς, και το είπε αυτό χαριτολογώντας, ναι. Γιατί τον σταμάτησαν κάποιοι νέοι έξω από το μετρό στην Μήκρα, στην Καλαμαριά. Ένας από αυτούς του είπε, τι μας λες τώρα για το μετρό, εγώ θέλω να γυρίσω πίσω Ντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρφιν, που απάντησε ο κ. Μητσοτάκης και το ανέφερε μάλιστα και στην εκδήλωση, πως αυτό δεν μπορώ να το κάνω.
0: Μίλτο Αγγελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Βεβαίως από εδώ και πέρα το ενδιαφέρον στρέφεται. Ο Πρωθυπουργός συνεχίζει τις επαφές του στη συμπρωτεύουσα με ορίζοντα την ομιλία του το μεθεπόμενο Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την αναφορά του Πρωθυπουργού στο μετρό, στην ομιλία του που είχε νωρίτερα, με αυτή την προσωπική εμπειρία, στην ομιλία που είχε στο Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
1: Πριν από 2 ώρες είχαμε την ευκαιρία να εγκαινιάσουμε την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στις 3 το μεσημέρι το μετρό της Θεσσαλονίκης πάει στην Καλαμαριά και προσθέτουμε 5 καινούριους σταθμούς στην κεντρική γραμμή. Βγαίνοντας λοιπόν από τον σταθμό της Μίκρας, ήταν συγκεντρωμένος κόσμος, αρκετά πιτσιρίκια, και μια κυρία η οποία ήρθε και με βρήκε, μου έδειξε το σπίτι της, ήταν ακριβώς δίπλα στο σταθμό και μου είπε μια κουβέντα. Ήμουν 9 και γέρασα. Και νομίζω ότι αυτή η φράση περικλεί συνοπτικά την ιστορία του ανελημμένου χρέους το οποίο είχε αναλάβει η κεντρική κυβέρνηση απέναντι στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά απέναντι στη Θεσσαλονίκη. Ανοίγω μια παρένθεση βέβαια. Δεν έχουν όλοι τις ίδιες προτεραιότητες, διότι ερχόμενος να βρεθώ σήμερα εδώ και να σας μιλήσω και να κάνουμε στη συνέχεια την πολύ εκτενή συνάντηση με όλους τους φορείς της Βόρειου Ελλάδος, άκουσα τοπικό ραδιόφωνο και εμφανίστηκε νομίζω ένας νεαρός, ο οποίος είπε αρκετά έτσι θυμωμένος, «Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια». Λέω, εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα.
0: Στο ίδιο πολιτικό πλαίσιο, ο Πρωθυπουργός ανέταξε και το μεγάλο πρόγραμμα έργων στη Βόρεια Ελλάδα, απορρίπτοντας τη λογική της κομματικής ανταπόδοσης.
1: Η Θεσσαλονίκη πια μετατρέπεται. Αναζητά μάλλον και ανακτά τον φυσικό της ρόλο. Ως όχι απλά η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά. Και σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η θέση της Θεσσαλονίκης, η γεωπολιτική και η οικονομική θέση, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Το γεγονός ότι γίνονται πολύ σημαντικές επενδύσεις στο λιμάνι. Το γεγονός ότι επενδύουμε στις υποδομές διασυνδεσιμότητας, κυρίως στο σιδηρόδρομο. Η επένδυση η οποία γίνεται στο στρατόπεδο Γκόνου, που δημιουργεί το πρώτο μεγάλο κέντρο logistics στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν την δυνατότητα να μετατρέψουν τη Θεσσαλονίκη στη φυσική πύλη εισόδου όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
0: Ιδιαίτερα καθαρή ήταν η τοποθέτηση του κ. Μητσοτάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει μήνυμα προς όσους εξακολουθούν να αντιδρούν στη μεταρρύθμιση.
1: Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών. Και η αλήθεια είναι ότι η εικόνα πια των δημόσιων πανεπιστημίων, συμπεριλαμβάνω και σε αυτά το Αριστοτέλειο, αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδος, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων όταν για πρώτη φορά μας εμπιστεύθηκαν οι Έλληνες πολίτες το 2019. Εκεί που υπήρχαν καταλήψεις, σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες. Και εκεί που υπήρχαν αιώνιοι φοιτητές που δεν ενδιαφερόντουσαν για τις σπουδές τους, υπάρχουν πια ξένοι φοιτητές, οι οποίοι επιλέγουν να πληρώσουν, το τονίζω αυτό, να πληρώσουν δίδακτρα για να φοιτήσουν στα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και δίπλα σε αυτά, βέβαια, τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα 10 ετιών.
0: Τώρα, νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακούσαμε και στο ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο μας, συναντήθηκε με βουλευτές, ενώ αργότερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης της Βόρειας Ελλάδας εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νωρίτερα, όπως ακούσαμε, παραδόθηκε η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, οι οποίοι θα ανοίξουν για το κοινό στις 3 το μεσημέρι, δηλαδή σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Η νέα υπόγεια διαδρομή που αλλάζει συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι ξεκινάμε γρήγορους σχεδιασμούς, ρυθμούς, με συγχωρείτε, σχεδιασμός και υλοποίηση της επέκτασης του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της συμπρωτεύουσας. Η παράδοση της επέκτασης αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός πυκνού διημέρου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καθυστερήσεις που χαρακτήριζαν επί δεκαετίες την κατασκευή του μετρό της πόλης.
1: Χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν, αγαπητέ Νίκο, 40 χρόνια, ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό το οποίο είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα στην Ευρώπη, πλήρως αυτοματοποιημένο, με τακτικά δρομολόγια, με προσωπικό ασφαλείας, με πρόσβαση για όλους, κυρίως τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Με ένα από τα πιο φτηνά εισιτήρια, να το τονίσουμε και αυτό, και ακόμα χαμηλότερο μάλιστα για μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνους και τους συμπολίτες μας άνω των 65. Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
0: Λοιπόν, αυτά από τον Πρωθυπουργό. Το μετρό Θεσσαλονίκης διαθέτει πλέον 14 σταθμούς και με σήμερα με την Καλαμαριά το μετρό μπαίνει σε γειτονιές. 5 νέοι σταθμοί. Πάμε στο σταθμό Αρετσού. Εκεί βρίσκεται ο Φέδωνας, ήταν νωρίτερα ο Φέδωνας του Μόσογλου. 5 χιλιόμετρα νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Φέδωνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μόλις αναχωρήσαμε από τον σταθμό mm-hmm. της Αρετού, και όχι για να φύγουμε, αλλά για να πάμε και σε κάποιον άλλο σταθμό, να δούμε mm-hmm. ποια είναι η κατάσταση και στους άλλους σταθμούς. Μας χωρίζουν περίπου 45 λεπτά μέχρι την επίσημη έναρξη λειτουργίας του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά.
0: Τρεις η ώρα ακριβώς
3: και έχουμε καταγράψει εμείς από το πρωί αρκετό κόσμο που προσδοκά να φτάσει αυτή η ώρα για να μπορέσει να επιβιβαστεί το μετρό και να το χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά στην Καλαμαριά. Είναι κάτι το οποίο το χρειαζόταν η Καλαμαριά. Πολύ σημαντική αυτή η γραμμή που θα εξυπηρετεί χιλιάδες κόσμο. 63.000 αναμένεται να είναι οι επιβάτες που θα χρησιμοποιούν καθημερινά το μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, από και προς την Καλαμαριά. Είναι πολύ σημαντικό, ενώ είναι πολύ σημαντικό επίσης ότι θα υπάρξει και μια αποσυμφόρηση στο οδικό δίκτυο της πόλης. 12.000 είναι τα οχήματα που εκτιμάται ότι θα αφαιρεθούν από το οδικό δίκτυο. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και σε ώρες αιχμής αυτός ο αριθμός θα δώσει μια ανάσα σε όλους όσοι χρειάζονται το αυτοκίνητό τους για την καθημερινή τους μετακίνηση. Βέβαια, ελπίζουμε όλοι ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και την επέκταση προς τις βορειοδυτικές συνοικίες, κάτι που προανήγγειλε ούτως ή άλλως ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα βοηθήσει και στη συνδεσιμότητα με τις δυτικές συνοικίες, τη συνδεσιμότητα του μετρό με τις δυτικές συνοικίες. Οπότε δεν θα χρειάζεται ο κόσμος τόσο πολύ το αυτοκίνητό του για τις μετακινήσεις τους.
0: Φεδάνο Τωμόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι από τη Δευτέρα, σε κάθε περίπτωση, έτσι κι αλλιώς, γιατί πλέον η επικαιρότητα κινείται σε ρυθμούς Θεσσαλονίκης, το Ρήνιος Ρέντιο λοιπόν 105,8 από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη διεθνή έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους μιλητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε όλους τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Μάριος Παπαδόπουλος, είναι ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη συμπρωτεύουσα.
4: Εννοείται ότι οποιοδήποτε φοροελαμφρύνσεις και οποιοδήποτε μειώσεις του ασφαλιστικού κόστους θα φέρουν μεγαλύτερο χρηματικό υπόλοιπο στις οικογένειες. Ξέρετε, δεν γίνεται ο μισθός να επιβαρύνεται με τόσο μεγάλο κόστος από τις ίδιες επιχειρήσεις. Να δούμε λοιπόν το θέμα των 120 δόσεων. Να δούμε εκείνο το ευχολόγιο του περίφημου ΦΠΑ που θα είναι ο μόνος ο οποίος πραγματικά και με έλεγχο της αγοράς θα μπορέσει να μειώσει το κόστος των προϊόντων στο ράφι όσο μπορέσει. Εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Εκπροσωπούμε όλο τον τεχνικό κόσμο. Πρέπει να γυρίσουμε τη σελίδα. Αυτό που λείπει από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο είναι τα τεχνικά επαγγέλματα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση για τη δημιουργία της πρότυπης Ακαδημίας Βιοτεχνικών Επαγγελμάτων και Τεχνικών Επαγγελμάτων.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρινιούς 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο δελτίο μας το καλοκαίρι φεύγει, αν και βέβαια δεν φαίνεται κάτι τέτοιο με τόσο υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά ημερολογιακά τουλάχιστον φεύγει το καλοκαίρι και το φθινόπωρο έρχεται. Και μαζί με το φθινόπωρο έρχεται και η μεγάλη ανησυχία των γονέων και γενικά των οικογενειών για το πόσο βαθιά πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Ανησυχία για το πόσο θα αυξηθούν τα απαραίτητα για κάθε μαθητή, πόσα περισσότερα χρήματα θα πρέπει να πληρώσουν τα νοικοκυριά. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, μόνο που φέτος τα στοιχεία δίνουν μια διαφορετική εικόνα. Στα ίδια επίπεδα με την περσινή χρονιά κινούνται οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio που πραγματοποίησε η Έλενα Καραθάνου για την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας που πραγματοποίησε. Έλενα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η αντίστροφη μέτρηση μπορούμε να πούμε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με τους γονείς να έχουν έναν πονοκέφαλο για τη λίστα που θα πάρουν σε λίγες μέρες στα χέρια τους με τα σχολικά είδη που θα πρέπει να προσκομίσουν άμεσα στο σχολείο για τα παιδιά τους. Μία λίστα η οποία μακραίνει, να πούμε, γιατί είναι τα πρώτα βασικά είδη που θα πρέπει να αποκτήσουν οι μαθητές κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα του Ethnos Radio, αυτό που προκύπτει και φέτος είναι ότι οι τιμές είναι σταθερές όσον αφορά τα σχολικά είδη. Πάντως, μέσα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι για τουλάχιστον για κάθε παιδί χρειάζονται οι γονείς να δώσουν από 100 έως 120 ευρώ κατά μέσο όρο μόνο για τις πρώτες μέρες κατά την έναρξη της χρονιάς δηλαδή, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται η σχολική τσάντα ενός μαθητή ή η τσάντα για το κολατσιό του. Από εκεί και πέρα η λίστα αυτή ανανεώνεται μέσα στη χρονιά, που σημαίνει ότι αυξάνεται ο οικογενειακός προϋπολογισμός, και αυτό είναι που ζητούν και οι γονείς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσπαθήσουν να απλοποιήσουν αυτή τη σχολική λίστα για τους μαθητές.
0: Σε πρώτη φάση πάντως, από ό,τι λένε οι παράγοντες της αγοράς που σου μίλησαν, οι τιμές παραμένουν σταθερές σε σχολικά είδη όπως κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, και σε ορισμένες κατηγορίες μάλιστα καταγράφονται και μειώσεις. Έχει σημασία να ακούσουμε τι σου είπε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Βιβλιοπολών και Εκδοτών Αθήνας Κυπροαστίων, ο Γιάννης Τσιουμπρής, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
7: Οι τιμές φέτος στα σχολικά σε γενικές γραμμές παραμένουν οι ίδιες. Δεν παρατηρούνται αυξήσεις στα βασικότερα είδη που οι γονείς καλούνται να αγοράσουν την περίοδο του Σεπτέμβρη, στην έναρξη των σχολείων. Απειροελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές μπορεί να παρατηθούν σε κάποια εισαγόμενα είδη επηρεασμένα από τη γενικότερη παγκόσμια κατάσταση, αλλά είναι πάρα πολύ μικρές, τάξη των 5 λεπτών, 10 λεπτών σε κάποια στυλό ίσως κ.ο.κ. Σε γενικές γραμμές το βασικό που μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα επίπεδα που ήταν και πέρυσι. Δεν είναι δυστυχώς χαμηλά για το λαϊκό νοικοκυριό, για την τσέπη μιας οικογένειας, αλλά δεν υπάρχουν και αυξήσεις, και σίγουρα τα τοπικά βιβλιοπωλεία σε κάθε συνοικία κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί τα είδη που έχει ανάγκη στις καλύτερες δυνατές τιμές. Οι αυξήσεις που υπήρξαν κάποια στιγμή πριν μερικά χρόνια και επηρέασαν πάρα πολύ και τον δικό μας τον κλάδο και στα σχολικά είδη, τα τελευταία χρόνια δεν έχουν συνεχιστεί. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα, είτε τις αυξήσεις τις απορροφάνει οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε σίγουρα και τα βιβλιοπωλεία, προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά δυστυχώς και με τα μεγαλύτερα, με τα πολυκαταστήματα και ούτω καθεξής, που έχουν χαμηλές τιμές σε αμφιβόλου ποιότητας βέβαια προϊόντα. Προσπαθούν λοιπόν να είναι ανταγωνιστές, οπότε σίγουρα και πολλά βιβλιοπωλεία περιορίζουν δυστυχώς το δικό τους το κέρδος για να μπορούν έτσι να μην κάνουν αυξήσεις σε προϊόντα. Αλλά γενικότερα στον κλάδο μας τα τελευταία δύο χρόνια δεν παρατηρούνται κάποιες ιδιαίτερες αυξήσεις.
0: Στο ίδιο μήκος τώρα, Ελένη, ήταν και ο πρόεδρος του ΙΚΑ, του Ινστιτούτου Καναλτών, ο Γιώργος Λεχουρίτης, ο οποίος επίσης μίλησε σε σένα στο πλαίσιο της έρευνας που έχεις κάνει.
6: Και μάλιστα ο ίδιος αυτό που ανέφερε είναι ότι έγινε πρόσφατα άλλη μια έρευνα όσον αφορά τις τιμές των σχολικών ειδών, και το συμπέρασμα είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά τις αυξήσεις που υπάρχουν. Οι ίδιοι τα καταστήματα, οι βιβλιοπόλες είναι αυτοί οι οποίοι απορροφούν αυτή την αύξηση, έτσι ώστε να διευκολύνουν τους γονείς κατά την αγορά των σχολικών ειδών.
0: Μάλιστα, για να ακούσουμε τον κύριο Λεχουρίτη τι είπε.
8: Μετά από έρευνα που έκανε το ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, σχετικά με το θέμα κόστος των σχολικών ειδών, παρατηρείται ευτυχώς τουλάχιστον στον τομέα αυτό των σχολικών ειδών μια σταθερότητα στις τιμές, όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, αλλά δεν υπάρχουν αυξήσεις, και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων βλέπουμε και μειώσεις, όπως είναι στο φωτοτυπικό χαρτί. Αυτό είναι παρήγορο για τους γονείς, αλλά το ίδιο καθεστώς βλέπουμε και στις κασετίνες, στις τσάντες. Σε γενικές γραμμές, εδώ και ένα χρόνο, από πέρσι το 2025 και φέτος το 2026, βλέπουμε σταθερότητα των τιμών, και θεωρώ ότι ακόμα το ίδιο ισχύει και για τα ξενόγλωσσα βιβλία με βάση τα σημερινά δεδομένα. Δεν ξέρω τι θα γίνει από την πλευρά του μήνα Σεπτεμβρίου και τι, αν θα αλλάξει κάτι. Δεν πιστεύω όμως να αλλάξει, και αυτό είναι ένα παρήγορο μήνυμα.
0: Όχι ότι είναι φτηνές οι τιμές, ακούσαμε τον κύριο Λεχουρίτη να λέει, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, αλλά δεν έχουμε αυξήσεις και αντιθέτως έχουμε και μειώσεις σε ορισμένα σχολικά είδη. Και από την πλευρά του μίλησε και ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς, ο οποίος εστίασε στο κόστος των σχολικών ειδών και στη λεγόμενη σχολική λίστα, Έλενα.
9: Μια από τις πλευρές που δυσκολεύουν πάρα πολύ τους γονείς είναι η λεγόμενη σχολική λίστα. Εγώ δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι είναι απλοποίηση από τους εκπαιδευτικούς, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που μέσα στο σχολείο πρέπει να υπάρχουν. Μέσα στη λεγόμενη λίστα που είναι τετράδια, χάρα και γόμες, μαρκαδόροι κτλ., σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν σχολεία που αναγκάζονται να βάζουν είτε οι εκπαιδευτικοί το χέρι στην τσέπη για να πάρουν κάτι, είτε να ζητούν από γονείς και μαθητές να φέρουν κάθε μέρα ή κάθε εβδομάδα φορτηγικό χαρτί.
0: Στο ζήτημα της σχολικής λίστας, λοιπόν, Έλενα Καραθάνου, εστίασε ο πρόεδρος των δασκάλων, της Ομοσπονδίας των Δασκάλων.
6: Ακριβώς, γιατί αυτό είναι και το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς κάθε χρόνο. Και εδώ να αναφέρουμε ότι είναι μια λίστα η οποία μέσα στη χρονιά ανανεώνεται διαρκώς και γι' αυτό το λόγο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να απλοποιήσουν αυτή τη λίστα για να διευκολύνουν έτσι και τις οικογένειες. Αν υπολογίσουμε ότι είναι οικογένειες με 2-3-4 παιδιά που δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά.
0: Έλενα Καραθάνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μεγάλη έρευνα του Ερτ Νιούς Ρέντιο 105,8. Έλενα Καραθάνου την επιμελήθηκε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μένουμε στο θέμα που έχει να κάνει με την ακρίβεια και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα προϊόντα και προμηθευτές προσθέτεται καθημερινά στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με στόχο τη μείωση του κόστους ζωής για τα νοικοκυριά μέσα από ουσιαστικές μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Με μέση μείωση τιμών που αγγίζει το 7% κάνει πρεμιέρα από τη Δευτέρα η νέα Εθνική Πρωτοβουλία με εκατοντάδες προϊόντα ευρείας κατανάλωσης να μπαίνουν στη λίστα. Έμφαση δίνεται στη σχολική αγορά, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με το προηγούμενο, με την έρευνα που έκανε ο σταθμός μας για τα σχολικά είδη. Σε αυτή λοιπόν την σχολική αγορά συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Σημειώνεται ότι η σχετική λίστα παραμένει ανοιχτή, μιας και σε καθημερινή βάση προστίθεται νέα κωδική προϊόντων και προμηθευτές. Εν τω μεταξύ, στο μέτωπο της αγοράς των καυσίμων, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις στο κόστος μεταφορών και κατ' επέκταση στις τιμές των προϊόντων. Ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν κυβερνητικές αποφάσεις για την παράταση των επιδοτήσεων στις τιμές των καυσίμων. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου, η οποία θα μας δώσει μια εικόνα για τις τιμές στην αγορά σήμερα και διεθνώς, αλλά και εδώ στη χώρα μας, στην Αντλία. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, οι τιμές στα καύσιμα στην Αντλία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνηση να διαμορφώνονται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο στη συντριπτική πλειονότητα των περιοχών της χώρας. Εξαίρεση αποτελεί ο νομός Σημαθίας και Φλόρινας, όπου η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,99 και 1,97 ευρώ αντίστοιχα. Τώρα, πάμε να δούμε τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης. Είναι στα 2,03 ευρώ, σύμφωνα με το παρατηρητήριο υγρών καυσίμων, ενώ του ντίζελ στα 2,4 ευρώ το λίτρο. Την υψηλότερη τιμή εξακολουθούν να καταγραφούν οι Κυκλάδες, με την αμόλυβδη να φτάνει τα 2,28 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,27 ευρώ. Μάλιστα, παραγόντες της αγοράς επισημαίνουν ότι σε απομακρυσμένα πρατήρια οι τιμές έχουν ξεπεράσει ακόμα και τα 2,40 ευρώ το λίτρο, λόγω κυρίως του αυξημένου λειτουργικού και μεταφορικού κόστους. Όπως είπες και εσύ, ανάγχωμα τις περαιτέρω αυξήσεις αποτελεί κρατική επιδότηση και συμφωνία με τα δηληστήρια, επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 10 λεπτά το λίτρο για την αμόλυβδη και σε 15 λεπτά για τον ντίζελ. Τα μέτρα λοιπόν αυτά ισχύουν μέχρι τις 31 Αυγούστου, μέχρι τη Δευτέρα. Και η κυβέρνηση δρομολογεί την παράτασή τους. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να οριστικοποιηθούν έως το τέλος της εβδομάδας. Τώρα, να περάσουμε στη χοντρική αγορά. Μετά τη συνεχιζόμενη ανωδική πορεία των προηγούμενων εβδομάδων, τα δηληστήρια αναμένουν μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 1,49 ευρώ το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης στα 1,41 ευρώ. Γενικότερα, οι αναταράξεις στον περιστικό κόλπο αποτυπώνονται στη διεθνή αγορά. Η τιμή του Brent γίνεται έντονα, σαν ασανσέρ, θα λέγαμε. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες η τιμή του πετρελαίου ακολουθούσε ανωδική πορεία, φτάνοντας έως και τα 94 δολάρια το βαρέλι. Στη συνέχεια αποκλιμακώθηκε, υποχωρώντας χθες στα 85 δολάρια, για να ανακάμψει σήμερα και να κινηθεί εκ νέου κοντά στα 88 δολάρια. Το επόμενο διάστημα, Γρηγόρη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ζητούμενο είναι η πορεία των διεθνών τιμών και κυρίως το κατά πόσο οι μεταβολές αυτές θα αποτυπωθούν στην εγχώρια αγορά καυσίμων.
0: Περιμένουμε όλοι να το δούμε αυτό, αν και να γίνεται όσο γίνεται και πιο γρήγορα. Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτους τους ανθρώπους της, δηλώνει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Για να τον ακούσουμε.
11: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Τα είπε λοιπόν ο κ. Θεοδωρικάκος στην τηλεόραση του Μέγκα. Να λαμβάνουμε υπόψη τα δημοσιονομικά περιθώρια, ζήτησε από την πλευρά του μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος.
12: Έχουν μείνει 170 εκατομμύρια. Επομένως, όποιες αποφάσεις και αν πάρουμε, πρέπει πάντοτε να τις λαμβάνουμε υπόψη και με βάση τα τι δημοσιονομικά περιθώρια έχουμε.
0: Για μειώσεις στις διεθνείς τιμές μίλησε και ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηρίουχων Υπόρων Καυσίμων, Γιώργος Ασμάτογλου.
13: Βλέπουμε μειώσεις στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες αν συνεχιστούν, πράγματι θα τις δούμε μετά από 3 με 4 μέρες στους πίνακες των τιμών των πρατήριων. Σε κάθε περίπτωση όμως, σήμερα και χθες βλέπουμε μειώσεις μικρές στη βενζίνη, αλλά σημαντική μείωση στο πετρέλαιο κίνηση τάξης των 2 λεπτών ανά ημέρα.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να γυρίζουμε τώρα σελίδα, να περάσουμε στα εθνικά θέματα. Το σκηνή συνεχίζει να τραβάει άγκυρα, που με μια σειρά κινήσεων ταράζει τα νερά και ανοίγει διαρκώς νέα θέματα. Την διαστημία αφήνει να εκπέμπει σαφές μήνυμα προς την τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κατάσταση που διαμορφώνει το τελευταίο διάστημα με την κίνηση της Άγκυρας να τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι και σήμερα η Άγκυρα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να προχωρά σε δήλωση ότι είναι παράνομο να δημιουργηθεί βάση ντρόουν στη Ρόδο, επικαλούμενη την συνθήκη για αποστρατικοποίηση των νησιών, προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση με τα. Προκαλεί ακόμη μια φορά η θέση της Αθήνας είναι ξεκάθαρη και σαφή. Οτιδήποτε αμφισβητείται και έχει σχέση.

0: Δημοκρατίας ενημέρωσε για την τουρκική προκλητικότητα των πρόεδρων της Βουλής της Ιορδανίας, ο οποίος επισκέπτεται επίσημα τη χώρα μας. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, τις επόμενες μέρες, αναμένεται να τεθεί το θέμα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών και βεβαίως θα τεθεί το ζήτημα των προκλήσεων της Τουρκίας και στον ΟΗΕ.
1: Εν τω μεταξύ, έχουμε και ένα νέο επεισόδιο, μια νέα αιστεία ένταση μάλλον στι ελληνοτουρκικέ σχέσει που δημιουργούν τα σχέδια επανεκκίνηση τη πόντιση του καλωδίου ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδα με την Κύπρο. Πολύ σημαντικό ζήτημα και αυτό, Κατερίνα.
0: Πραγματικά η Αθήνα είναι σε παρακολουθεί τις εξελίξεις, τις αντιδράσεις της Άγκυρας, όχι τις παρακολουθεί, αλλά όπως αναφέρουν ήδη έχει βάλει τις επόμενες ενέργειες στη κοινή στάση, η κοινή θέση Αθήνας Λευκωσία και αυτή τη φορά και Παρισιών για το θέμα της διασύνδεσης του καλωδίου από την Κύπρο στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αθήνα εδώ έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι το έργο θα υλοποιηθεί και είναι ένα έργο που αφορά πρώτα απ' όλα την Ευρώπη.
1: Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, καλεσμένος εδώ στο στούντιο του Ρινιούς Ρέντ 105,8 στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για αυτό το ζήτημα ακριβώς, για την πόντιση του καλωδίου. Θα προχωρήσει η κυβέρνηση ή θα πρέπει να ζητήσει την άδεια από τη Τουρκία, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα? Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Το πιο κρίσιμο είναι ποιο κράτος δίνει την άδεια για έρευνες.
3: Ναι.
2: Προσέξτε. Το να ενημερώσεις κάποιον ότι περνάω από εκείνη την περιοχή δεν σημαίνει ότι σου δίνει άδεια να περάσεις. Mm-hmm. Σε ποιον θα υποβάλεις αίτηση για άδεια? Στην Ελλάδα υπάρχει μια ειδική επιτροπή, διευπουργική επιτροπή που λέγεται ΕΧΑΕΘ, Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλασσών. Εκεί υποβάλεις την αίτηση. Εάν λοιπόν η εταιρεία... Διευθυνίζω ότι η εταιρεία η οποία τρέχει το έργο είναι η εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ και η Meridiam και υπάρχει ένας εργολάβος in exchange. Άρα είτε η εταιρεία που τρέχει το έργο είτε ο εργολάβος απευθυνθούν προς την ΕΧΑΕΘ, αυτή θα δώσει την άδεια. Εάν η εταιρεία ή ο εργολάβος αποφασίσουν να στραφούν στην Τουρκία, αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και δεν το συζητάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Άρα το κρίσιμο δεν είναι τι ενημερώνεις γενικώς και ορίστος στους άλλους. Το ζήτημα είναι σε ποιον υποβάλεις αίτηση για άδεια. Η Meridiam δεν θα μπαίνει ποτέ σε ένα έργο το οποίο υπήρχε σοβαρός λόγος να μην γίνει. Και κατά τη γνώμη μου ο λόγος που τη βάζουμε μέσα είναι διότι πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ισχυρού πολεμικού ναυτικού, όπως αυτό στείνεται τώρα, και η συνεργασία με τους Γάλλους θα αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην Τουρκία να φτάσει στην ένταση που είχε φτάσει το 2024 στην Κάσο.
1: Τώρα μένουμε στα εθνικά θέματα, καθώς μη επανδρομένη αεροσκάφη κατέριψε η ελληνική πυραβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας τάκτο Γιώργο Διανυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για αυτή την αναχέτηση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ήταν μια αναχέτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα, όταν η ελληνική Patriot εκτόξευσαν τρία βλήματα εναντίον ενός αγνώστου μεγάλου αριθμού, λένε πληροφορίες, ντρόν, τα οποία λίγο νωρίτερα είχαν εκτοξεύσει εναντίον της Σαουδικής Αραβίας οι αντάρτες Χούθη που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το σύνολο των στόχων, να σημειώσω ότι καταρρύφθηκαν σε συνεργασία με τα συστήματα εράμινα της Σαουδικής Αραβίας. Να πω ότι η ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία χρόνια έχει καταγράψει 6 επιχειρησιακές εμπλοκές μέσα στο 2026. Η πρώτη φορά ήταν στις 19 Μαρτίου, όταν αναχέτησε 2 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς Patriot λαϊκές εγκαταστάσεις, ενώ στις 6 Απριλίου κατέριψε ένα Ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος. Η τελευταία επιτυχής κατάρρευση σημειώθηκε στις 25 Ιουλίου, όταν η ελληνική συστοιχία αντιμετώπισε 3 διαδοχικές επιθέσεις από την Ιεμένη, καταρρύπτοντας τότε 2 βαλιστικούς πυράβλους και 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη στην περιοχή της Γιαμπού.
1: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στα πύρινα μέτωπα, καθώς είναι και σήμερα δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε νωρίτερα σήμερα για την πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στα βόρεια της Χίου, που έλαβε η πυροσβεστική.

0: υπηρεσία λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μάλιστα έχεις και το 112. Πάμε στοιχείο και στο Θοδωρή Πιλιώτη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την εικόνα. Πώς πάνε τα πράγματα στο μέτωπο, Θοδωρή? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τυχείο και από την περιοχή Βίκη. Είμαστε νομίζω σε καλό δρόμο για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Συνεχίζονται οι ρήψεις από τα πυροσβεστικά ελικόπτερα. Νωρίτερα είχαμε και δύο Καναντέρ που συμμετείχαν μαζί με τα δύο τα ελικόπτερα. Και το γεγονός ότι ευτυχώς, παρόλο που είναι σήμερα ηχείο στην κατηγορία 4, δεν έχουμε εδώ ανέμους στην περιοχή, βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσει να περιοριστεί από την αρχή το μέτωπο, και γιατί είναι μέσα σε πεύκο δάσος. Η εικόνα που υπάρχει είναι ότι βρίσκεται σε καλό σημείο, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης έλεγχος με καταρχήν περιμετρικά και στη συνέχεια εσωτερικά της έκθεσης που έχει κάψει. Γύρω στις 11 και 4 δόθηκε το σήμα. Οι πληροφορίες είναι ότι και από drones που υπάρχει στην περιοχή για τον έλεγχο, ότι ήταν άμεση δηλαδή η επισήμανση ότι έχουμε φωτιά στη Βόρεια Χίο, με τις δυνάμεις να είναι περί τους 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 13ης ΕΜΟΔΕ με 12 οχήματα, αλλά και με οχήματα της πολιτικής προστασίας από το Δήμο Χίου και την περιφέρεια, έτσι ώστε να ενισχυθούν σε ό,τι αφορά τα βιτιοφόρα και να έχουν άμεσα να παίρνουν νερό. Συν τις εθελοντικές ομάδες της περιοχής που έχουν τρέξει από εκείνη την ώρα, όπως είπαμε, είναι σε ένα καλό δρόμο ο έλεγχος αυτής της κακιάς. Το μήνυμα περί τις 12 η ώρα το 112 που ακούστηκε στην περιοχή ήταν περισσότερο να ενημερώσει τους όσους κινούνται εδώ στην περιοχή να προσέχουν από τις αμάδες
0: προληπτικά καθαρά.
1: Στη συνέχεια το χωριό Καβιά δεν κινδύνευσε κάποιος οικισμός και ελπίζουμε ότι θα πάει έτσι η κατάσταση.
0: Το ευχόμαστε όλοι ολόψυχα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Οι πληροφορίες, όπως μας είπα, θα πρόκειται να κάνουν συντονιστικό όργανο πυροσβεστική και οι υπόλοιπες εμπλεκόμενοι φορείς στο χωριό Βίκη. Ενώ να δούμε, υπάρχει μια πληροφορία ότι έγινε σύλληψη ενός ατόμου από την πλευρά του ανακριτικού τμήματος πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ωραία, θα τα δούμε αυτά και στις επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Πιλιώτη. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι είναι σε καλό δρόμο η όλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην Χίο. Να πάμε τώρα στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας, να επιστρέψουμε στο χώρο της πολιτικής επικαιρότητας. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγες ώρες από τώρα, στις 6 το απόγευμα, σε εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί στο Σεράφιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το πολιτικό μας τάχτη Γιάννη Μύτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες του. Περιμένουμε να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ το απόγευμα ένα πακέτο 11 παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ το παρουσιάζουν στο Σεράφιο το απόγευμα ένα συνολικό πακέτο 11 παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, με αιχμή την επαναφορά της προστασίας της κυρίας της κατοικίας και μια νέα ρύθμιση, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, έως 120 δόσεις για χρέη προς το δημόσιο. Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει προστασία της κύριας κατοικίας, καθώς θεωρεί ότι αυτή ακόμα είναι ελλειμματική, ενώ παράλληλα ζητά αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό με υποχρεωτική, επιμένει η Χαριλάου Τρικούπη, συμμετοχή των πιστωτών, καθώς επίσης και αυστηρότερους κανόνες για τους servicers. Εν όψη δεύθυ, η Χαριλάου Τρικούπη βάζει στο επίκεντρο ένα νέο πλαίσιο ρυθμίσεων. Αυτές αναμένεται να ακούσουμε στο Σεράφιο. Απόψε, βασικός άξονας, η μεγαλύτερη προστασία των αθλητών.
0: Γιάννη Μύτη, ευχαριστούμε πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, η εκδήλωση αυτή από το ΠΑΣΟΚ. Εμείς φεύγουμε το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο χώρο της αριστεράς. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και επισήμως η Νίνα Κασιμάτη και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η διαγραφή της βουλευτή Πειραιά και η ανεξαρτητοποίηση της βουλευτή Άρτας. Πάμε στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον, Αντρέα, αριθμεί 10 βουλευτές από 12, υποχωρεί στην 5η θέση της κατάταξης και έχουμε επομένως νέα δεδομένα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έτσι όπως τα είπες, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Και πλέον αναμένουμε την ψηφοφορία που θα γίνει μετά την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη για την εκλογή της 7ης, του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, με τον ΣΥΡΙΖΑ να προτείνει για τη συγκεκριμένη θέση την Έλενα Ακρίτα. γεγονός που προκάλεσε ήδη την αντίβραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, καθώς γαλάζιες πηγές έχουν ενημερώσει από χτες ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Επί του πρακτέα, η συγκεκριμένη ψηφοφορία, να σημειώσουμε, θα γίνει την επόμενη Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι, και επί του πρακτέου στην ψηφοφορία, την ημερομηνία της οποίας αποφάσισε πριν από λίγο η διάσκεψη των Προέδρων, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και όχι κάτω από 75 βουλευτές. Επειδή μάλιστα οι βουλευτές ψηφίζουν υπέρ ή παρόν, πρέπει τα παρόν να είναι κάτω από τα υπέρ. Δηλαδή, αν οι 155 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψηφίζουν παρόν, τότε η κυρία Κρήτια δεν εκλέγεται, ενώ αν η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας απέχει, τότε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εκλεγεί. Πριν από λίγο, η Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώντας με δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα πίσω για την Έλενα Κρήτα. Στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον υπάρχει ηγεσία, υπάρχουν συλλογικά όργανα αποφάσεων. Τις συλλογικές αποφάσεις στο κόμμα δεν τις έχουμε για ομορφιά. Εγώ είμαι αρβανίτισα, μας είπε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, να σημειώσουμε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται σήμερα στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική, ασφάλιση, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Πλεύση Ελευθερίας αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης τόνισαν ότι θα στηρίχνουν τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα στη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής. Γρηγόρη.
0: Επειδή ξεκινήσαμε τώρα εντωμεταξύ, Ανδρέα, την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα σήμερα με τη Θεσσαλονίκη, όλοι οι πάντες και τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς ΔΕΘ, με τη ΔΕΘ να κλείσουμε, σηματοδοτεί την τελική ευθεία για τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι κρίσιμη και για τον Αλέξη Τσίπρα, είναι η πρώτη του παρουσιακή ως πρόεδρος του νέου κόμματος που ίδρυσε και ανεβαίνει, ετοιμάζεται για την άνοδο στη συμπρωτεύουσα 2 Σεπτεμβρίου.
3: Ναι, ακριβώς. Τρία χρόνια μετά. Την τελευταία του εμφάνιση ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και το επιτελείο του προετοιμάζουν αυτή την επίσκεψη. Το γεγονός μάλιστα ότι θα μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και πριν φυσικά την επίσης επίσκεψη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Αμπρουλάκη, έχει προκαλέσει την έντονη ενόχληση τόσο του κυβερνώντος κόμματος όσο και της Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως ο κύριος Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ότι μέσα από αυτήν την πρόταση την οποία κάνει θα γίνουν πιο διακριτές οι διαχωριστικές γραμμές που υπάρχουν τόσο με το ΠΑΣΟΚ όσο και φυσικά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό βέβαια που αναμένουμε είναι το πλαίσιο αυτό, το οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα προτείνει ο κύριος Τσίπρας, το οποίο, όπως λένε στενοί συνεργάτες του, θα συνδυάζει και τον ρεαλισμό αλλά και την αποφασιστικότητα στην ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική κοινωνία και ιδίως τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε εκτός σύνορο τώρα, να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου είδαμε κυριολεκτικά εικόνες βιβλικής καταστροφής. Ένας τεράστιος χήμαρος που προκλήθηκε από την κατάρρευση όγκων, πάγου και βράχων από μεγάλο υψόμετρο, σάρωσε στο πέρασμά του κυριολεκτικά τα πάντα. Μέχρι στιγμής πάνω από 270 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.500 αγνοούνται σε Νεπάλ και Κίνα, με τους αριθμούς να αλλάζουν συνεχώς, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου για να μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και βασικά να μας εξηγήσει τι προκάλεσε αυτό το χήμαρο που πήρε στο πέρασμά του τα πάντα κυριολεκτικά.
5: Αρχικά, Γρηγόρη, καλησπέρα. Η αιτία αποδόθηκε σε ένα σεισμό 4,4 της κλίμακας Ρίχτερ, όμως μετά τα πράγματα άλλαξαν. Υπήρξε η κατάρρευση ενός μεγάλου τμήματος παγετώνα σε υψόμετρο περίπου 5.200 μέτρων. Η μάζα πάγου και βράχων έπεσε περίπου 1.200 μέτρα προς την κοιλάδα, προκαλώντας τεράστια χιονοστιβάδα, τύπου χιονοστιβάδα πάγου με βράχους μαζί, φράζοντας προσωρινά τον ποταμό Λίμπε Κόλα. Όταν αυτό το φυσικό φράγμα υποχώρησε, απελευθερώθηκε ένα τεράστιο κύμα νερού, ένας μάλλον συνδυασμός νερό, λάσπη και βράχων. Το κύμα αυτό κατέβηκε με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τον Νεπάλ, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την περιοχή Ρασούβα και στη συνέχεια τους ποταμούς Μπότε Κόση και Τρισούλη, σε ορισμένα σημεία τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε περίπου 9 μέτρα μέχρι μέσα σε 30 λεπτά. Όπως είπες, οι αριθμοί συνεχώς αλλάζουν. Μέχρι στιγμής οι πρόσφατες αναφορές κάνουν λόγο για 270 νεκρούς, ενώ νεότερες αυτό το νούμερο συνεχώς αλλάζει. Οι αγνοούμενοι είναι πάνω από 1.300 και είναι και πάρα πολλοί τουρίστες. Μάλιστα, σε πολλά νοσοκομεία βάζουν λίστες με τους, με τους τραυματίες, προκειμένου συγγενείς να πάνε και να δουν αν είναι ο άνθρωπός τους εκεί. Τώρα, ως προς τις υλικές καταστροφές, αυτό το μείγμα νερού με λάσπη, με πέτρες, με κομμάτια πάγου έχει καταστρέψει σπίτια, ολόκληρα τμήματα οικισμών, δρόμους, γέφυρες, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές, ενεργειακές υποδομές, σημεία διέλευσης στα σύνορα με την Κίνα και οδικές συνδέσεις προς το Θιβέτ.
0: Αυτή την εικόνα της απόλυτης καταστροφής που μόλις περιέγραψες, Δέσποινα, που επικρατεί στο Νεπάλ, περιέγραψε στην τηλεόραση του Earth News και ο Δημήτρης Γιαννόπουλος. Είναι δάσκαλος, Έλληνας δάσκαλος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Νεπάλ. Για να τον ακούσουμε.
6: Έχουν κοπεί δρόμοι, δεν μπορούμε να πάμε προς τα εκεί. Έχουν κλείσει και για ασφάλεια την εθνική οδό. Εννοείται σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να πας έτσι κι αλλιώς, γιατί ο μόνος δρόμος για να πήγαινες καταστράφηκε. Δεν υπάρχει πλέον. Αυτή είναι μια καταστροφή, όχι μόνο θα χαθούν πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερά οικονομική καταστροφή για τον τόπο. Έχουν καταστραφεί σοβαρά έργα, δεν με έχουν ενημερώσει για Έλληνες τουρίστες.
0: Για ένα αδιανόητο φαινόμενο έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ευθύμιος Λέκας, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8 και στην πρωινή παρέα με τη Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
7: Είναι μια περίπτωση ξαφνικής πλημμύρας, η οποία συνδυάζεται με σεισμό, συνδυάζεται με κατολίσθηση, συνδυάζεται με χιονοστιβάδα αρχικά. Και στη συνέχεια όλο αυτό το υλικό, τα υλικά, τα τεράστια θεωκό, πηγαίνουν στο φράγμα το οποίο το διαλύουν στην κυριολεξία.
8: Είναι ντόμινο αυτό το πράγμα που έγινε, δηλαδή.
7: Δεν έχει συμβεί ξανά, γιατί συνδυάζει τους γεωδυναμικούς κινδύνους, δηλαδή κατολίσθηση και σεισμό, τους συνδρομολογικούς κινδύνους και χιονοστιβάδα. Έντονα λογοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα, και μπαίνει μέσα στα χωράφια ουσιαστικά και της τεχνολογικής, της ανθρωπογενούς καταστροφής.
9: Έχουν σχέση όλα αυτά με τις αλλαγές που υπάρχουν, μικρότερες ή μεγαλύτερες, στο κλίμα?
7: Κοιτάξτε, η κλιματική κρίση συντίθεται από ορισμένα πράγματα, έτσι. Mm. Ποια είναι αυτά? Είναι η μεγαλύτερη ένταση που έχουν τα φαινόμενα. Mm. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Εδώ είχαμε ένα φαινόμενο με πολύ μεγάλη ένταση. Είναι η μεγαλύτερη συχνότητα. Βλέπουμε, είχαμε και στην Ινδία προηγουμένες πλημμύρες.
9: Ναι,
7: είχαμε,
9: ναι, σωστό.
7: Και στην Κίνα. Εκείνο όμως που με φοβίζει πιο πολύ είναι η συνθετότητα των φαινομένων, που ουσιαστικά έχει να κάνει με την κλιματική κρίση. Mm. Μια συνθετότητα την οποία δεν είχαμε φανταστεί στο παρελθόν.
0: Και να φύγουμε τώρα από το Νεπάλ, Δέσποινα Συριοπούλου, και να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια. Γιατί χθες είχαμε τον εξοδικαστικό συμβιβασμό της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες που είχαν καταθέσει αγωγή εις βάρος της και την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει 16,7 δισεκατομμύρια δολάρια στις πολιτείες. Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες της, δηλαδή.
5: Δηλαδή, καταρχήν έχουμε 17, κοντά 17 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία χρόνο δεκαετίας που πρέπει να καταβάλει η εταιρεία στις 29 πολιτείες που κατέθεσαν αγωγή εναντίον της εταιρείας. Τώρα, στο πλαίσιο του διακανονισμού, συμφωνήθηκε να προχωρήσει και σε μια σειρά αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Instagram και του Facebook. Λοιπόν, για τους ανήλικους χρήστες, μεταξύ αυτών των νέων δικλείδων ασφαλείας προβλέπεται όριο 2 ώρων ημερήσιας χρήσης και στις δύο πλατφόρμες, το οποίο θα αποτελεί προεπιλεγμένη ρύθμιση για τους ανήλικους, και επίσης τα προσωπικά μηνύματα, ωστόσο, δεν θα υπολογίζονται στον ημερήσιο χρόνο χρήσης. Οι ειδοποιήσεις επίσης θα απενεργοποιούνται από τα μεσάνυχτα ως τις 6 το πρωί, αλλά και τις σχολικές ημέρες από τις 8 ως τις 3. Να σου πω, Γρηγόρη, τελευταίο, ότι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το συμβιβασμό των 17 δισεκατομμυρίων της ΜΕΤΑ με τις 29 πολιτείες, η Επιτροπή μίλησε με την εταιρεία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η εμπάλεια πλέον είναι στο γήπεδο της ΜΕΤΑ. Αναμένουμε σωστή διαχείριση του χρόνου στην οθόνη και σωστό γονικό έλεγχο.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με την ανησυχία που υπάρχει για την αυξημένη καταγραφή περιστατικών λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σύμφωνα με την νεότερη εβδομαδία έκθεση του ΕΟΔΗ, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 200, με αυξημένο και τον αριθμό των ασθενών, με την Αττική να καταγράφει τα περισσότερα. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
10: Καλό μεσημέρι και να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ένα 13χρονο παιδί είναι ο πρώτος και ο μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Τώρα το παιδί, όπως πληροφορηθήκαμε, έλαβε εξιτήριο και είναι καλά στην υγεία του. Να σου πω ότι σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, συνολικά 165 άνθρωποι από την έναρξη της περίοδου έχουν παρουσιάσει εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί συνολικά 232 κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Τα 75 από αυτά καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 19, όλοι τους, να σημειώσουμε ότι είναι ηλικίας άνω των 65 ετών. Η πίεση, βέβαια, που προκαλεί η φετινή κυκλοφορία του ιού αποτυπώνεται και στα στοιχεία για τις νοσηλίες. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, 73 ασθενείς νοσηλεύονται, 26 από αυτούς σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Ενώ 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Και σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι κρούσματα έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί σε 61 δήμους, σε 18 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδος. Τα περισσότερα από τα φετινά κρούσματα, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 71%, είναι σοβαρά, με τους ασθενείς να εκδηλώνουν νευρολογικά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, άνω του 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο.
0: Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, ένα είδος κορακοειδούς πτηνού που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κυρίως χειμερινός επισκέπτης της χώρας, εμφανίζεται όλο ένα και συχνότερα σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα της Ελλάδος. Πρόκειται για το χαβαρόνι, ένα ιδιαίτερα ευφυές, κοινωνικό και προσαρμοστικό πτηνό της οικογένειας των κορακοειδών, το οποίο έχει αρχίσει να δημιουργεί μόνιμες αποικίες ακόμα και σε μεγάλα αστικά πάρκα. Διαρκής είναι η αύξηση των συγκεκριμένων πουλιών το τελευταίο διάστημα στην πόλη της Καρδίτσας, σε Αλσίλια, αλλά και μεμονωμένα δέντρα εντός και εκτός της πόλης, με το Δήμο να προχωρά σε νέες δράσεις για τη βιολογική διαχείριση της πανίδας, με στόχο να απομακρύνει τα πουλιά από διάφορα σημεία της πόλης. Για το θέμα και το μέγεθος του προβλήματος μίλησε στο Ερνιούς Ρέντιο 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Βασίλης Τσιάκος. Για να ακούσουμε τι είπε στον Βασίλη Δαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου.
11: Τα χαβαρόνια, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένα είδος κουρακοειδών, το οποίο δεν υπάρχει θηρευτής για αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εγκαταστάθηκαν εδώ στο κεντρικό πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Παυσίλιβο. Μιλάμε για χιλιάδες χαβαρόνια, τα οποία, εκτός του ότι δημιουργούσαν θόρυβο και πολλές, θα έλεγα, πολύ βρωμιά.
12: Κράζουν, δηλαδή, όταν λέτε θόρυβο είναι
11: δεν μπορούσε να ζήσει κάποιος.
12: Σκηνές που παραπέμπουν στην ταινία του Hitchcock, Τα Πουλιά. Ταινία δηλαδή Τα Πουλιά.
11: Ακριβώς,
12: δηλαδή
11: ακριβώς,
12: τα πουλιά γίνανε, ας πούμε,
8: και ο ήχος
12: πραγματικότητα.
8: Και
12: ναι,
8: και
12: ναι.
11: Περιττό να σας πω ότι μέσα στο πάρκο δεν υπήρχε ούτε σπουργίτη, κανένα άλλο πουλί, γιατί τα είχαν καταστρέψει αυτά. Είναι, τα χαβαρόνια είναι ένα είδος
8: κρατικό. Τα σκοτώνουν τα πουλιά ή τα τρώνε.
12: Τα τρώνε.
11: Σκοτώνουν τα πουλιά, σκοτώνουν τα μικρά τους, τρώνε τα αυγά τους, καταστρέφουν τις φωλιές. Ήταν ένα είδος, λοιπόν, το οποίο ναι μεν είναι προστατευόμενο εντός των ιστών της πόλης. Εμείς, λοιπόν, αποφασίσαμε, αφού πήραμε και άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, να βάλουμε το σύλλογο των Ιεριακοφθηρών, να έρθει εδώ πέρα ο πρόεδρος, και κάναμε μια σύμβαση με την οποία πήραμε, μισθώσαμε γεράκια τα οποία περιττώ να σας πω, μέσα σε 10 μέρες έφυγαν όλα τα κοράκια από το Παυσίλιππο και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από χρόνια ακούγονται και φωνές διτζικιών μέσα στο Παυσίλιππο, μέσα στον χώρο έχουν φύγει και πάνε περιμετρικά.
12: Άρα έγινε δουλειά, έγινε δουλειά.
8: Για μέσα και γρήγορα.
11: Δουλειά. Ναι. Γεράκια κοράκια 5-0.
0: Γεράκια κοράκια λοιπόν 5-0. Ακούσαμε τον δήμαρχο Καρδίτσας Βασίλη Τσιάκο. Φεύγουμε από την Καρδίτσα, κατεβαίνουμε εδώ στην Αττική. Ένα συνήθιστο θέμα αντίκρισαν τις τελευταίες ημέρες όσοι βρέθηκαν σε καταστάσεις του ΟΑΚΑ, καθώς αλλεπούδες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στον περιβάλλοντα χώρο. Την παρουσία των άγριων ζώων γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στο Facebook ο συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλη.
13: Δεν εμφανίστηκαν τώρα οι αλεπούδες, είναι το τελευταίο διάστημα, δηλαδή έχουμε πάνω από 2-3 μήνες που έχουν έρθει εδώ.
12: Ναι, το εντάξει, τώρα λέμε το...
13: Εμείς λοιπόν δεν τις κυνηγάμε, εμείς αντιθέτως τις προστατεύουμε, τις προσέχουμε, γι' αυτό και έχουμε κάνει όλες τις ενέργειες ώστε να ενημερώσουμε όσους καθημερινά επισκέπτονται το Ολυμπιακό Συγκρότημα, είτε είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες, οι αθλούμενοι και οι απλοί πολίτες.
12: Σε ποιο κομμάτι έχουν εμφανιστεί?
13: Δεν σας κρύβω ότι έχει εμφανιστεί ακόμα και δίπλα ακριβώς από Βυσσίνα, από κολυμπητική δεξαμενή. Έχει εμφανιστεί και στο κεντρικό στάδιο. Είναι αυτό που λέμε η πονηρή αλεπού, οπότε δεν μπορούμε να την περιορίσουμε σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο.
12: Είναι μία ή είναι...
13: Έχουμε εντοπίσει τρεις διαφορετικές. Επειδή εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχουμε για τη φιλοξενία των μικρών τετράποδων φύλων του ΆΚΑ, δηλαδή τις γατούλες και τα σκυλάκια, τα αδέσποτα, ναι. Ενδεχομένως τρώει και από αυτή την τροφή. Προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε με την άγρια φύση, με την άγρια πανίδα, με την άγρια χλωρίδα. Γενικά έχουμε μελίσια, έχουμε δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ.
12: Δύο άγρια μελίσια.
13: Βεβαίως. Δύο άγρια μελίσια εντός του ΆΚΑ, τα οποία μάλιστα με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο που έχουμε έρθει σε μία επαφή, κοιτάμε γιατί προσπαθούμε να δούμε πώς γίνεται αυτά τα άγρια μελίσια να έχουν μείνει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του ΆΚΑ.
14: Αθλητικό δελτίο.
0: Πάμε για μια σύντομη ματιά στην αθλητική επικαιρότητα με την ονειρική εμφάνιση βεβαίως Τάσο που πραγματοποίησε Τάσο Επιτρόπου, πραγματοποίησε η ΆΚ και πήρε θριαμβευτική πρόκριση στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέση στα αστέρια του Champions League έχει η ΑΕΚ από χθες μετά τη μεγαλειώδη νίκη της με 4-0 επί της Λεύσκης Σόφιας στη ρεβάν στο play-off της διοργάνωσης που έγινε στο Allwyn Arena. Μόλις το 12 λεπτό η Ιόνιος ήταν μπροστά με 2-0 χάρη σε ένα τέρμα του Γιώβιτς και του Βάρκα. Ο Ούγκρος κόρε ξανά πριν από το ημίχρονο για να ακολουθήσει στο δεύτερο μισό τον γκολ με πέναλτι του Μάριν. Στις 7 η ώρα θα μάθει η ΑΕΚ τους αντιπάλους της βρίσκεται στο τέταρτο η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League. Να πάμε όμως γρήγορα και στα σημερινά παιχνίδια, καθώς με χρονική σειρά για τα play-offs του Conference League θα παίξουν στις 8 η ώρα πάνω ΠΑΟΚ και Κράλοβε Παναθηναϊκός, ενώ για τα play-offs του Europa League στις 9 θα ξεκινήσει αναμέτρηση Τσέσικα Σόβιας Όφη.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
14: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
16: Την Παρασκευή αναμένουμε ηλιοφάνεια και λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τμήματά του έως 8. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα δυτικά, τους 38 με 40 βαθμούς και στα ανατολικά τους 35 με 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα γύρω ορεινά.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Απόλαυσε το καλοκαίρι σου.
2: Ταινίες που αγαπάς.
1: Σειρές που κολλάς.
2: Ντοκιμαντέρ που ταξιδεύεις.
1: Παιδικά που διασκεδάζεις.
2: Συναρπαστικές ιστορίες για μικρούς και μεγάλους.
1: Από όπου θες.
2: Όποτε θες. Αυτό είναι καλοκαίρι.
1: Netflix, η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ. Live streaming, on demand, χωρίς χρέωση.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Ένα ακόμη απόμε σήμερα μαζί σας εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, μαζί και με την ΕΡΤ Φλόρινας, με τον Σωτήρη Νάστο να ρυθμίζει τον ήχο εκεί, τον Χρήστο Τσοπανάκη να είναι εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κοζάνης. Και είναι Πέμπτη, είναι η τελευταία εκπομπή για το μήνα Αύγουστο, η αφιερωματική εννοούμε Πέμπτη, και σήμερα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στη δισκογραφική διαδρομή των Cure. Ένα αφιέρωμα που είχαμε ξεκινήσει πριν από 15 μέρες, την προηγούμενη Πέμπτη δεν ήμασταν μαζί σας, οπότε σήμερα θα το ολοκληρώσουμε. Θα δούμε δηλαδή κάποια τραγούδια από τις δουλειές που κυκλοφόρησαν μετά το 1987, εκεί που είχαμε σταματήσει δηλαδή στο τέλος του πρώτου αφιερώματος. Και μιλάμε για το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me του 1987. Ξεκινάμε με το How Beautiful You Are μέσα από αυτό. Μας ακούτε στις συχνότητες της ΕΡΤ Κοζάνης και της ΕΡΤ Φλόρινας στα FM μέσω του ΕΡΤ ECO, όπου και αν βρίσκεστε, www.erteco.gr. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

How beautiful you are από το Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me 1987. Η Cure με αυτό το album θα λέγαμε ότι ολοκλήρωναν αυτό το pop διάλειμμα που έκαναν μετά το 83-84, μετά την gothic περίοδο του 70 Seconds, το album Faith, του Pornography. Ακολούθησαν τα album Top, Head on the Door και Kiss Me, Kiss Me μεταξύ 84 και 87, όπου το συγκρότημα φλέρταρε περισσότερο με τους pop ήχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που κυκλοφορούσαν τότε. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στα τέλη της δεκαετίας του 80 και το 1989 το Μάιο επιστρέφουν με ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας τους, το Disintegration, ένα άλμπουμ γεμάτο υπέροχα τραγούδια, κυκλοφόρησε από τη Fiction Records και επανέφερε τους Cure στους πιο σκοτεινούς ήχους, χωρίς όμως να λείπουν και τα πολύ ωραία pop τραγούδια και από αυτή τη δουλειά. Ένα άλμπουμ γεμάτο ωραία tracks, θα ακούσουμε κάποια από αυτά, ξεκινώντας από το single Lullaby.

Θα μείνουμε στο Disintegration, το 8ο άλμπουμ των Cure, 1989, ένα από τα πιο πετυχημένα άλμπουμ τους, ένα άλμπουμ που τους χάρισε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα και στο πλατή κοινό tracks, όπως αυτό που ακούσαμε, το Lullaby, αλλά και ποιος δεν θυμάται ένα κομψοτέχνημα, ένα pop κομψοτέχνημα, όπως ήταν το Love Song. Για να το θυμηθούμε και πάλι.

Θα μείνουμε όμως για να πάρουμε και ακόμη δύο γεύσεις από αυτό το άλμπουμ που πραγματικά ήταν ένα άλμπουμ που επανέφερε τους Cure σε πιο σκοτεινά μονοπάτια, σε μονοπάτια που θύμιζαν την πρώτη τους περίοδο. Ταυτόχρονα όμως περιλάμβανε και κάποια pop τραγούδια, όπως αυτά τα δύο που ακούσαμε, το Lullaby και το Love Song, που έδειχναν για ακόμα μια φορά την ικανότητα που έχουν οι Cure διαχρονικά να ηχογραφούν και ωραίες pop συνθέσεις. Για να θυμηθούμε το Pictures of You μέσα από το Disintegration.

Pictures of You. Δεν θα μπορούσαμε όμως να μην να πάρουμε και μια ακόμη γεύση από το Disintegration με έναν ύμνο των Cure, ένα από τα κορυφαία τραγούδια όχι μόνο αυτού του άλμπουμ αλλά και γενικότερα της απορίας τους, το Fascination Street. Ολοκληρώνοντας έτσι την αναφορά μας, την εκτενή αναφορά στο Disintegration, με αυτό, για να συνεχίσουμε αμέσως μετά με το Wiz, με το άλμπουμ με το οποίο εγγενίαζαν τα 90s το 1992.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερτ Κονζάνης μαζί και με την Ερτ Φλόρινας, δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Σκιούρ, είναι από μεσήμερο Πέμπτης, 27η μέρα του Αυγούστου και όπως κάνουμε εδώ και πολλές Πέμπτες, τις αφιερώνουμε σε δισκογραφικές διαδρομές μεγάλων ονομάτων. Αύριο να θυμίσω ότι επιστρέφουμε στις νέες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή. Το Wiz, το ένα το άλμπουμ των Cure, ήταν αυτό με το οποίο οι Cure έμπαιναν στη δεκαετία του 90. Μετά το άλμπουμ Mixed Up, με τα μιξαρίσματα που έκαναν σε παλιότερα τραγούδια τους, το πρώτο κανονικό άλμπουμ με καινούριο υλικό για τη δεκαετία του 90 ήταν το Wiz του 1992. Ένα πολύ πετυχημένο εμπορικά άλμπουμ, ήταν το πρώτο τους άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ και στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Cure στις αρχές της δεκαετίας του 90 είναι πλέον μια παγκόσμια μουσική δύναμη, ένα συγκρότημα που έχει φύγει από το κοινό το περιορισμένο της alternative σκηνής, έχει πλέον ανοιχτεί σε αυτό που λέμε mainstream ακροακτήριο. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτό το άλμπουμ, μια από τις δύο γεύσεις, με τα δύο singles, το Hike και το Friday I'm Love, πρώτα το Hike. We'll be right back.

Μέσα όμως στο Wiz, εκτός από το Haig, υπήρχε και ένα τραγούδι που ακούστηκε πάρα πολύ. Πολλοί το θεώρησαν απλοϊκό για τα δεδομένα του Cure, ωστόσο είναι ένα πολύ όμορφο pop single, ένα single που πέρασε και στο mainstream κοινό, και αναφερόμαστε βέβαια στο Friday I'm Love.

μόλις το 1996 και εδώ κυκλοφορούν οι Cure το 10ο άλμπουμ τους, το Wild Mood Sings. Ήταν ένα άλμπουμ που και αυτό από εμπορικής άποψης γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία, στο νούμερο 1 του Βρετανικού chart, στο νούμερο 12 του Αμερικάνικου. Βέβαια αυτό σηματοδότησε και την αρχή μιας πτώσης της πωλήσης, της μελλοντικής πωλήσης του συγκροτήματος. Βέβαια μετά από αυτό το άλμπουμ οι δουλειές των Cure αρχίζουν

να βγαίνουν όλο και πιο αραιά. Θα περάσει η μεγάλη ακμή του συγκροτήματος και η δεκαετία των Zeros θα τους βρει με όχι τόσο μεγάλη δημοφιλία, αλλά φυσικά με ένα πολύ φανατικό ακροατήριο να τους ακολουθεί πάντα. Από το άλμπουμ Wild Mood Sings του 1996 θα πάρουμε μια γεύση με το τραγούδι Strange Attraction.

Και φτάνουμε στη χρονιά του 2000. Νέα χιλιετία και οι Cure κυκλοφορούν το 10ο άλμπουμ τους, ήταν το Blood Flowers. Μόλις το Φεβρουάριο εκείνου του μήνα κυκλοφόρησαν αυτό το άλμπουμ που αρχικά επρόκειτο να κυκλοφορήσει το 99, αλλά η δισκογραφική εταιρεία τους πρότεινε και τελικά έτσι και έγινε να βγει στην αγορά με το που θα έμπαινε τότε το Millennium. Από το Blood Flowers του 2000 αυτό που επιλέγουμε είναι το The Last Day of Summer.

Το 9 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ακόμη τελευταία τραγούδια για να κλείσουμε και αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Σκιούρ. Θα πάμε τώρα στη χρονιά του 2004 και εδώ συναντάμε το 12ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το ομότιτλο άλμπουμ. Ένα άλμπουμ που ήταν σε παραγωγή του Robert Smith, του frontman του group, μαζί με τον Αμερικανό παραγωγό τον Ross Robinson. Από εδώ μέσα ξεχωρίζουμε το single του δίσκου, το The End of the World.

2008 που κυκλοφόρησαν το πρώτο τελευταίο τους άλμπουμ, χρειάστηκε να περάσουν 16 ολόκληρα χρόνια για να ξαναβγάλουν κάτι με καινούριο υλικό η Cure. Εξαιρούνται βέβαια κάποια live άλμπουμ, συλλογές και αυτό που λέμε δευτερεύουσες κυκλοφορίες. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο Νοέμβριο του 24, σχεδόν πριν από 2 χρόνια, όταν και οι Cure επέστρεψαν και επέστρεψαν με το άλμπουμ τους Songs of a Lost World. Με το Alone μέσα από αυτό θα κλείσουμε αυτό το δεύτερο μέρος του αφιερώματος σε αυτό το πολύ σπουδαίο συγκρότημα. Ένα συγκρότημα που μετρά πλέον 47-48 χρόνια ζωής δισκογραφικά και σχεδόν 50 από το 1976-77 που ιδρύθηκε, μια από τις κορυφαίες βρετανικές μπάντες δηλαδή των τελευταίων 50 ετών. Την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ένα άλλο αφιέρωμα σε συγκρότημα ή μεμονωμένο καλλιτέχνη, συνεχίζοντας αυτά τα αφιερώματα που κάνουμε τις Πέμπτες. Να θυμίσω ότι για 2 ακόμη Τετάρτες υπάρχουν εκπομπές με τη δεκαετία του 90. Θα έχουμε τη 14η και 15η εκπομπή με την οποία θα κλείσουμε αυτό τον κύκλο εκπομπών που αφιερώσαμε από τον περασμένο Μάιο στα 90s. Αύριο Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε την εβδομάδα που διανύουμε με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίσε τον ήχο στην Ερτ Φλόρινας, ο Χρήστος Τσομπανάκης εδώ στο στούντιο της Κοζάνης, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος ήταν στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές. Πάμε να κλείσουμε με το Alone λοιπόν από το τελευταίο των Cure. Να σας πούμε ότι θα τα ξαναπούμε αύριο βέβαια και στις 11 με τις ραδιοαλχημίες το πρωί και στις 3 βέβαια με τις νέες παραγωγές από τον διεθνή χώρο. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Φλόρινας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το κόσμος.
2: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιτρέφουμε την αξία του στο φουλ.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με Κρουάκμπεν ήρθαμε στο απόγευμα της Πέμπτης και είναι 5η 27 Αυγούστου, μια ανάσα πριν φύγει το καλοκαίρι, μια ανάσα πριν φύγει ο Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας νομίζω όλων είναι ο Αύγουστος και είμαστε εδώ στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης για να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2 ώρα όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα λοιπόν, καλώς βρεθήκαμε. Ηλίας Διαμάντης σήμερα στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Πίσω στα 70's. Το Νίκα Εντομινάντε. Τι ωραίος ήχος.

Τα Μπορντέρ και Σαμπία Ντάφρικα και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά τη σημερινή εκπομπή από μια αναφορά στην παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδα από την Ιαπωνία, την Γιαγιόη Κουσάμα, που έφυγε σε ηλικία 97 ετών. Έφυγε στις 14 Αυγούστου σε νοσοκομείο του Τόκιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γνωστή παγκοσμίως για τα χαρακτηριστικά της πουά, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τις καθηλωτικές εγκαταστάσεις. Η Κουσάμα άσκησε βαθιά επιρροή στη σύγχρονη τέχνη, αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, που διήρκε σε 97 χρόνια, στη διεθνή της καριέρα ως avant-garde καλλιτέχνης, δραστηριοποιούμενη σε διάφορους τομείς, κυρίως τις εικαστικές τέχνες αλλά και την performance, τη μυθιστοριογραφία και την ποίηση, αναφέρει η ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος δεν άφησε ποτέ το πινέλο, συνεχίζοντας να εξερευνά την αιώνια αγάπη και την ψυχή. Γεννήθηκε το 1929 στην επαρχιακή πόλη Ματσουμότο, στην αγροτική περιοχή του Ναγκάνο, στην κεντρική Ιαπωνία, και μεγάλωσε σε ένα αγρόκτημα που ανήκε σε έναν αιώνα στην οικογένειά της. Πέρασε την παιδική της ηλικία βυθισμένη σε χωράφια με λουλούδια, όπου, όπως λέει η ίδια στο ντοκιμαντέρ Kusama Infinity, είχε για πρώτη φορά παρεστήσεις με λάμψεις, πινθήρες και φωτεινά μοτίβα, εμπειρίες που αργότερα μετέφερε στην τέχνη της, χρησιμοποιώντας τη ως μέσο για να κάνει τους άλλους να δουν και να κατανοήσουν τον κόσμο μέσα από τα δικά της μάτια. Μια μέρα, αφού κοίταξε ένα τραπεζομάντιλο με σχέδιο από κόκκινα λουλούδια πάνω σε ένα γραφείο, είδα το ίδιο σχέδιο με τα κόκκινα λουλούδια να απλώνεται σε όλο το ταβάνι, στα παράθυρα και στις κολόνες. Γέμισε το δωμάτιο και κάλυψε το σώμα, μου έγραψε στην αυτοβιογραφία της. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρει ότι οι γονείς της είχαν έναν δυστυχισμένο γάμο και δεν στήριξαν τα πρώτα της βήματα όταν αποφάσισε να σπουδάσει ζωγραφική στο Κιώτο. Αργότερα της είπαν ότι η καλλιτεχνική της πορεία αποτελούσε μεγάλη ντροπή για την οικογένειά της. Το χάσμα, λέει, ανάμεσα σε εμένα, στους γονείς μου και στην κοινωνία ήταν εξοργιστικά ενοχλητικό και παράλογο. Πιθανότατα ένιωθα ήδη αυτήν την απόγνωση για τον εαυτό μου και για τον κόσμο γύρω μου, ακόμη και όταν βρισκόμουν στη μήτρα της μητέρας μου, είχε πει η ίδια. Μετά από τη σχολή τεχνών και χειροτεχνίας του Κιώτο, η Κουσάμα μετακόμισε στο Σιάτλ και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη σε ηλικία 27 ετών, και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Νέα Υόρκη δημιούργησε μερικά από τα έργα για τα οποία είναι διάσημη σήμερα, όπως οι πίνακες InfinityNet, που πωλούνται μέχρι και 8 εκατομμύρια δολάρια. Από νωρίς, βέβαια, εκείνη παρακαλούσε τις γκαλερί να παρουσιάσουν τα έργα της, βιώνοντας φυσικά την απόρριψη. Συχνά ένιωθε ότι οι άνδρες συναδελφοί της, συμπεριλαμβανομένου και του Άντι Γουόρχολ, τον οποίο αποκάλεσε κάποια στιγμή στενό φίλο, αντέγραφαν το έργο της. Η ζωγραφική μπορεί να είναι σωματικά εξαντλητική και η Κουσάμα είχε αιμονή με τη δημιουργία. Κάποιες φορές ζωγράφιζε αδιάκοπα για 3 ή 4 ημέρες χωρίς να κοιμηθεί. Παράλληλα με την απώλεια της αίσθησης του χρόνου, άρχισε να κλονίζεται και η επαφή της με την πραγματικότητα. Η ίδια θυμόταν πως μια μέρα ξύπνησε και είδε τα Infinity Nets να έχουν απλωθεί πάνω στα παράθυρα, και όταν άπλωσε το χέρι της για να τα αγγίξει, το δίχτυ έμοιαζε να σέρνεται πάνω στα χέρια της. Αυτές οι παραισθήσεις οδήγησαν φυσικά σε επανειλημμένες νοσηλίες. Η πρώτη της ατομική έκθεση ήταν τον Οκτώβριο του 1959. Έγινε σε μια γκαλερί που ξεκίνησε από καλλιτέχνες, και ο Αμερικανός καλλιτέχνης που συνδέθηκε με το μινιμαλισμό αγόρασε ένα από τα έργα της για 200 μόλις δολάρια. Αν, λέει, 100 χρόνια από τώρα, έγραψε στη αυτοβιογραφία της, κάποιος έβλεπε την τέχνη μου και σκεφτόταν «Η Κουσάμα έκανε πραγματικά πολύ καλή δουλειά», θα ήμουν ικανοποιημένη. Η τέχνη για μένα είναι πίστη.

Κιμπά.

Αυτή η tropical διάθεση που ταιριάζει τον Αύγουστο. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για ειδήσεις. I love music. Και βγαίνουμε στις 4:30, μαθαίνουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 359 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι αναζητούνται από τα σωστικά συνεργεία. Προειδοποίηση για νέα πλημμύρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκυ της Χίου. Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τη σχέση του με την εκδήλωση της φωτιάς. Κόκκινες συναγερμός αύριο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην περιφέρεια Αττικής. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Let's get it on. Πολύ ωραίο remix, Flight Facilities, Marvin Gaye, και επιστρέψαμε 37 λεπτά μετά τις 4, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6 και στο rtk.gr. Μας ακούτε μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Jalin and Conda, Burning Temptation, και έχουμε πανσέλινο αύριο και έχουμε διαβάσει πολλά, έχουμε ακούσει πολλά για αυτή την πανσέλινο. Από τις νυχτερινές λοιπόν ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο της Ακρόπολης μέχρι τον Buster Keaton και ένα ολονύκτιο μαραθώνιο Stanley Kubrick. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος θα γεμίσει μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες οθόνες με δράσεις σε όλη τη χώρα. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου, ονομασία που συνδέεται με την εποχή κατά την οποία οι θαγενείς λαοί της Βόρειας Αμερικής ψάρευαν εντατικά το συγκεκριμένο ψάρι. Είναι η Πανσέλινος λοιπόν αυτή του Αυγούστου που συνοδεύεται και φέτος από το καθιερωμένο πρόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία θα ανοίξουν τις πόρτες τους στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε 61 από αυτούς θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί έως αργά το βράδυ, προσφέροντας την ευκαιρία για μια επίσκεψη κάτω από το φως της Πανσελίνου. Οπότε βάλτε στο πρόγραμμα αύριο τη βόλτα αργά το βράδυ.

Hotel Angli και το Yes Yes It Is από το 2023. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας ακόμα. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο. Κόσμος 936 για να μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram. Και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε. Αυτό εδώ το ακούσαμε και τη Δευτέρα. Σας έλεγα ότι είναι από την καινούργια δουλειά, το τελευταίο τραγούδι στο δίσκο των Jungle, το Sunshine, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες. Heavy on my soul, έτσι λέγεται. Και έχει μια γλυκιά μελαγχολία.

0: Επειδή ρωτάτε, να το ξαναπούμε λοιπόν. Jungle, Heavy on my soul, πάρα πολύ ωραίος ήχος. Και είμαστε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με Marie Froese.
1: Não consigo mais deixar pra trás.
0: Εντάξει, παιδιά, πανσέλινος είναι, θα περάσει.
1: O brilho do teu olho.
0: Θα επιβιώσουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Bill Withers, Lovely Day και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Κάνουμε παρέα στο απόγευμα αυτό της Πέμπτης. Το Κόσμος 93,6. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο. Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.

Mountain, ο Bon Jovi, ξέρω ότι σας αρέσει και έβλεπα τώρα τις χώρες που πρέπει λέει να επισκεφθεί κανείς τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του και η χώρα μας έχει μια αναπάντεχη θέση, καθώς στην κατάταξη του CEO World Magazine με τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να επισκεφθεί κανείς το 2025 ήταν η κατάταξη αυτή, η Ελλάδα κατέκτησε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως με βαθμολογία 67,22. Μπροστά της βρίσκεται μόνο η Ταϊλάνδη με 72,15, ενώ ακολουθούν Ινδονησία, Πορτογαλία και Σριλάνκα. Και για να έχουμε λέει και ένα μέτρο σύγκρισης, η Ιταλία βρίσκεται στην 8η θέση, η Γαλλία στην 11η και η Ισπανία μόλις στη 15η. Η λίστα λέει βασίστηκε στις απαντήσεις περισσότερων από 295.000 αναγνωστών, αριθμός που σύμφωνα με το περιοδικό αποτελεί ρεκόρ συμμετοχής για τη συγκεκριμένη έρευνα. Καλά τα πάμε.

Other Side λοιπόν, και είναι η Πέμπτη, οπότε έχουμε ταινίες στα σινεμά. Αλλά εγώ θέλω να σταθούμε, πριν πούμε για τις νέες ταινίες, σε δύο ταινίες που μπορούμε να ξαναδούμε. Η μία είναι το Μυστικά και Ψέματα, σε σκηνοθεσία Μάικ Λι, με Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες, 5 οσκαρικές υποψηφιότητες για αυτή τη συγκινητική και αληθινή ταινία που έγινε, και πιο αληθινή ταινία που έγινε ποτέ, πάνω στα ανθρώπινα ψέματα. Και να σταθούμε και επίσης στην ταινία του Αμπάς Κιαροστάμι, που είναι Το σπίτι του φίλου μου, από το 1987, ένα σκηνοθετικά μάλλον και με ηθογραφικό χαρακτήρα ταινία που έφερε και τη διεθνή αναγνώριση στον Κιαροστάμι και μας θυμίζει αυτή την δύναμη της παιδικής αθωότητας.

Tame Impala, Borderline, αγαπάμε Tame Impala και κατά τα λοιπά στα σινεμά έχουμε και νέες ταινίες, έχουμε το τέλος της οδού Oak και εκεί ο David Robert Mitchell και κοιτά το παρελθόν με νοσταλγία αλλά και σεβασμό και δημιουργεί τελικά λέει, μια ταινία που έχει τα φόντα να εξελιχθεί στο Jurassic Park της νέας γενιάς. Γράφει η Φωτεινή Νικολίτσα στο Αθηνόραμα. Επίσης έχουμε τον αστερισμό του σκύλου του Ridley Scott, ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αυτή και ταινία τρόμου «Σεξ και αίμα στο καμπ μίασμα» της Jane Σένμπρουν. Αυτές βγαίνουν σαν νέες ταινίες σήμερα στα σινεμά. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία αυτή εδώ. Μπονόμπο και Τζόι Κρούξ. Πολύ ωραίο επίσης το αποτέλεσμα. «Always on your side».

Always On Your Side, λοιπόν, Bonobo και Joy Crux, τρομερή συνάντηση. Και πάμε για τις ειδήσεις στις 5:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μετρό της Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο σύγχρονα και όμορφα της Ευρώπης. Το είπαμε και το κάναμε. Η πόλη δεν έχει αντιληφθεί ακόμη πόσο θα αλλάξει, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοσης του έργου επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο όχι απλά ως η πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στους 362 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, όπου συνεχίζονται οι διασώσεις μέσα στη λάσπη. Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, φόβοι για νέα πλημμύρα. Συλληπιτήριο μήνυμα για τα θύματα από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Κίνα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Βίκι της Χίου. Συνελήφθη άνδρας που εκτελούσε γεωργικές εργασίες στην περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας. Κόκκινο συνεγερμό αύριο για εκδήλωση πυρκαγιά σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο και Κρήτη. Στη διάσωση 33 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν σήμερα οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας. Δύο νεκροί σε επίθεση σε σχολείο στο Βραδεμβούργο. Ο δράστης έχει συλληφθεί και στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Τα θύματα είναι μία 18χρονη μαθήτρια και ένας 30χρονος άνδρας, ενώ ο 19χρονος δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της μαθήτριας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quiet Culture, αυτός ο ήχος του Ιμπραήμ Μαλούφ. Και έχουμε ακόμα 23 λεπτά μπροστά μας, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Καλησπέρα ξανά, τελευταίες καλησπέρες στο 210-6-06-64-29 και περιμένουμε και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί μας βρίσκεται. Εδώ λοιπόν είμαστε, πάμε να ανέβουμε μέχρι τις 6 μαζί.

Αυτό εδώ τα λέει απλά τα πράγματα. Αυτό το τραγούδι τα λέει απλά τα πράγματα. Λέει You like me. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 6, λίγο πριν φύγουμε και έβλεπα στο lifeo.gr αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο Φονσέκα στον Θοδωρή Αντωνόπουλο. Είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς κόμιξ και τοιχογραφιών και εμπνέεται από την παραδοσιακή πορτογαλική αρχιτεκτονική και θα είναι το τιμόμενο πρόσωπο στο φετινό LA Comics Festival στη Λάρισα που ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, είναι 4 με 6 Σεπτεμβρίου. Και σε αυτή τη συνέντευξη λέει κάτι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι άψυχη. Δεν τη φοβάμαι.

Αυτή ήταν η Κόλτα από το Βέλγιο και ένα τραγούδι επικαιροτολές που μιλάει για τη γυναικεία ενδυνάμωση. Και φτάσαμε λίγο πριν από τις 6, που σημαίνει ότι φεύγουμε για να έρθει η Κλαοντία Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Πόλντορ για το φινάλε, Home Again. Παλιό αγαπημένο. Κάπως έγινε και τα δύο τελευταία μας έρχονται από το Βέλγιο. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, τα κατάφερα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και τα σαρδάμ. Καλό απόγευμα, για χαρά.

0: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άλτον Έλις για το ξεκίνημα. You made me so very happy. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε στην παρέα μας. Απόγευμα 5η 27 Αυγούστου. Παντσέλινος έκλειψη καύσωνας. Μαθαίνουμε και ότι ο Σεπτέμβρης ήταν έτσι. Η Αθήνα χαλαρεί ακόμα σε ρυθμούς, ίσως τους ρυθμούς που θα έπρεπε να έχει. Φοβερό η άνεση που μπορεί να κινηθεί στο κέντρο. Σε λίγο θα τελειώσει αυτό. Και όπως κάθε χρόνο έχουμε την αίσθηση ότι περισσότεροι έρχονται πίσω. Κλάου Διαμάτο, λέω στο μικρόφωνο της μουσικής του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό, Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου. Μείνετε εδώ στην παρέα μας μέχρι τις 8 θα είμαστε στους 93,6.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger, στις official σελίδες μας στα social media. Κάνεις like, ακολουθείς Κόσμος 93,6. Και φυσικά υπάρχει και το Viber. Με απλό τρόπο ένα search Κόσμος και στέλνεις και στο Viber

El tiempo. Νόβα Λίμα στον αέρα μας, απογευματάκι Πέμπτης. Ο Αύγουστος στο τέλος του, αλλά από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε, το καλοκαίρι θα κρατήσει αρκετά. Καλοκαίρι και με ζέστες φοβερές θα έχει και ο Σεπτέμβρης. Μουσικές δροσερές ήταν σίγουρα στον κόσμο, αν είστε συντονισμένοι. Αλσέου Βαλέντσα και η Ζά στον αέρα μας. La Belle de Jou. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο και... airteco.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα.

Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, οι Rolling Stones, Jealous Lover από το καινούριο του άλμπουμ Foreign Tongues 2026. Και είναι typical Stones, κράτησαν την ποιότητά τους σε ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις σε αυτή τη νέα αέρα. Γιατί οι άλλες μουσικές που έγραφαν την εποχή που όλα ήταν στην κατάσταση εκείνη που άνθιζαν.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. 13χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά συμπτώματα μετά από μόλυνση με ιό του Δυτικού Νείλου. 6 δήμοι χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου, με 4 από αυτούς στην Αττική. Η περιφέρεια Αττικής δρομολογεί απόψε μεγάλης κλίμακας επίγειο ψεκασμό στην Ανατολική Αττική. Ένταση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Παραιτήθηκε η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης κτηνιατρικής. Ο υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς ανέφερε ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις και ότι την 1η Σεπτεμβρίου θα έρθουν στο νησί 15 στρατιωτικοί κτηνίατροι. Συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές σε Εύβοια και Χίο ένας 49χρονος και ένας 68χρονος για εμπρησμό από αμέλεια. Σε κατάσταση ακραίου κινδύνου αύριο η Ρόδος, το Καστελό Ρίζο, η Κάρπαθος, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Στους 359 οι νεκροί στο Νεπάλ από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολιστήσεις που έπληξαν τη χώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τόσο στο Νεπάλ όσο και στα σύνορα με το Θιβέτ. Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός διοικητής των Σερβοβοσνίων στο πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, πέθανε σε ηλικία 84 ετών στο νοσοκομείο της φυλακής του ΟΗΕ στην Χάγη. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Η νέα χρονιά και αυτό η εκτέλεση Don't You Want Me με Cat Power. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάου Διαμάτουλε εδώ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Ο Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Σε ένα road trip μουσικό θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Είναι 5η 27 Αυγούστου, δείχνει το ημερολόγιο, 27 Αυγούστου, η Candy Staton έρχεται στον αέρα μας, airteco.gr, εκεί ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές και τα podcast, όλη η ελληνική ραδιοφωνία σε μία πλατφόρμα για σένα, με όλη την ευκολία, να ακούς τα πάντα στον χρόνο που μπορείς εσύ.

Suspicious Minds από την Candy Staton, υπέροχη Candy Staton σε οτιδήποτε ερμηνεύσει με την ιδιαίτερη προσωπικότητά της, ακριβώς όπως ήταν και η Dolly Parton, και γι' αυτό έγραψε αυτή την ιστορία της. Αυτά λέγαμε και χτες για την προσωπικότητά της, για την αυθεντικότητά της, ότι ποτέ δεν φοβήθηκε να είναι ο εαυτός της, να απαντάει πάντα αυθόρμητα. Γι' αυτό και απαντούσε και από στόμα όλους τους δημοσιογράφους σε διάφορα ακραία, όπως τις λέγανε στις συνεντεύξεις. Δεν μάσαγε ποτέ η Dolly Parton, για όλα πάντα μία απάντηση.

από την Dolly Parton και το τραγούδι της, ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια εκτός από το 9 to 5 και το Jolene, το τραγούδι που διάλεξε ο Kevin Costner και είχε αυτή τη φανταστική ιδέα να το δώσει στην Whitney για την ταινία για το The Bodyguard. Και η Whitney στην αρχή, επειδή ήταν μια country μπαλάντα, ένιωσε λίγο άβολα ότι δεν είναι στο ρεπερτόριό της. Βέβαια, εντάξει, φωνές όπως η Whitney Houston και η Tina Turner που είχε πάρει τραγούδια που στην αρχή ήταν διστακτική, τέτοιες φωνές δεν μπορούν απλά να ερμηνεύσουν κάτι με μια απλότητα, έτσι, με μια καθημερινότητα. Το πάνε στο Θεό, στο ταβάνι, όσο πιο ψηλά γίνεται. Η Dolly Parton μίλησε πάρα πολύ όμορφα για αυτή την εμπειρία, για την ερμηνεία της Whitney Houston. Σε μια συνέντευξή της είπε μάλιστα ότι ήταν σαν μαχαιριά στην ψυχή της τη μέρα της κηδείας της Whitney που έπαιξαν τα λόγια που είχε γράψει η Dolly Parton, και ένιωσε περίεργα, είχε ανάμεικτα συναισθήματα, γιατί ξαφνικά το τραγούδι το δικό της που είχε γράψει η Dolly Parton, με κάποιο τρόπο είχε γίνει διοκτησία της Whitney Houston και της άρεσε αυτό. Τη συγκινούσε πολύ ότι στη μέρα της κηδείας της έπαιξε το τραγούδι της Dolly Parton από όλα τα τραγούδια, και νιώσε πολύ περίεργα μέσα της πάρα πολλά τα συναισθήματα. Συγκινήθηκα, λέγει η Dolly Parton, που έγινε το τραγούδι της ζωής της, ένα τραγούδι που μπόρεσε να το πάρει από μένα και να το φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, σε μια αναμφισβήτητα από τις ωραιότερες ερμηνείες που έκανα. Και την Dolly Parton να σοκαριστεί, το άκουσε πρώτη φορά όταν το έδωσε στον Kevin Costner, δεν το είχε ακούσει από τη Whitney, και το άκουσε τυχαία στο δρόμο όταν το έπαιξε το ραδιόφωνο και σταμάτησε το αυτοκίνητό της να κάτσει στην άκρη. Δεν το πίστευε ότι μπορούσε να ακούσει το δικό της τραγούδι, τα λόγια που έγραψε να έχουν έτσι αυτή τη μορφή. Και είπε κάτι πάρα πολύ όμορφο, είπε ότι για πάντα αυτό το τραγούδι θα δένει εμένα με τη Whitney και θα είμαστε ένα, και αυτό το τραγούδι θα είναι για πάντα κάτι δικό μας.

0: Συγκλονιστική όπως πάντα ήταν η Whitney Houston, ένα από τα μεγαλύτερα φαινόμενα που πέρασαν ποτέ, η ερμηνεία της σε οτιδήποτε, έτσι πόσο μάλλον να πάρεις μια φοβερή μελωδία όπως αυτή που έγραψε η Dolly Parton με τόσο μεγάλη ευκολία, που έγραψε δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια μέρα, να πάρεις μια μελωδία φοβερή και να τη δώσει σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Αυτά γίνονται αυτές οι τεράστιες επιτυχίες μετά. Αλλά όπως έλεγε και ο Willie Nelson, ότι η folk μουσική είναι η αλήθεια και τρία κόρντα. Αυτό θέλει να ακούσει ένας άνθρωπος. Μια αλήθεια, μια ιστορία αληθινή. Γι' αυτό και η Amy Winehouse κατάφερε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να φτάσει εκεί που έφτασε και να αφήσει ένα τεράστιο αποτύπωμα σε μια εποχή που δεν γίνεται εύκολα, έτσι. Γιατί ήταν φοβερά ειλικρινής. Ήξερε πώς να κάνει αυτή τη μαγεία. Να λέει απλά την αλήθεια. Να λέει τις ιστορίες της με πολύ όμορφες μελωδικές γραμμές. Έτσι, αλλά χθες ζητήσατε να ακούσουμε Dolly Parton μαζί με Willie Nelson. Θα ακούσουμε σήμερα From Here to the Moon. To All the Girls αφιερωμένο, ένα tribute album με γυναίκες μόνο, ο Willie Nelson παρέα.
1: I could hold out my arms and say I love you this much.

Moon and back, από εδώ στο φεγγάρι και πίσω. Το φεγγάρι με έκλειψε βέβαια, έτσι. Dolly Parton ήταν με τον Willie Nelson και ένα άλμπουμ με Miranda Lambert, Sheryl Crow, Roseanne Cassin μέσα, η Loretta Lynn και η Alison Krauss. Θα ακούσουμε και τον ντουέτο με την Alison Krauss, όχι σήμερα, την επόμενη φορά. Leon Bridges.

Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café.

Κολέρ καφέ, Σερτζ Γκέινσμπουργκ στον αέρα μας κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Λίγο μετά τις 7, 5η είναι 27 Αυγούστου, με έκλειψη, με παντσέλινο, με καύσωνα, με μουσικές του κόσμου όσο πιο δροσερές γίνεται, και την Αθήνα να είναι άδεια μέχρι το τέλος Αυγούστου χαλαρή. Αυτή την εικόνα που δύσκολα και βλέπεις και ζεις, έτσι, να πηγαίνεις τόσο χαλαρά στον προορισμό σου για λίγο ακόμα μέχρι να επιστρέψουμε διπλάσια από πριν. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κάι Πυρίνια. Για κάποιους οι διακοπές ακόμα, για κάποιους θα ξεκινήσουν τώρα. Μας ακούτε πάντως όπου και αν βρίσκεστε, διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr.

Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας και για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. rteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι, σε πολύ καλή ποιότητα με όλες τις πληροφορίες podcast του κόσμου. Social media βέβαια, κόσμος 93,6, τις οφείσεις σελίδες μας σε Facebook, σε Instagram και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας και στο Viber. Κάνεις απλά ένα search, δεν είναι δύσκολο, κόσμος ραδιογράφης και βρίσκεις τον κόσμο για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε, τα διαβάζουμε εδώ στο Viber.

Stronger Than Me σε Reggae Edit εδώ η Amy Winehouse. Για τη δύναμη και την ηθική, πάντως ο Νίτσε υποστήριζε ότι η φύση λειτουργεί εντελώς έξω από τις ανθρώπινες ηθικές κατηγορίες. Κατά τη γνώμη του Νίτσε, έννοιες όπως το καλό και το κακό είναι τεχνητές ανθρώπινες εφευρέσεις παρά παγκόσμιοι νόμοι που διέπουν την πραγματικότητα. Ο φυσικός νόμος δεν ενδιαφέρεται για την ηθική αξία. Επομένως δεν απονέμει ποτέ κοσμική δικαιοσύνη στους κακούς. Αντίθετα, λέει ο Νίτσε, οι φυσικές δυνάμεις όπως οι ασθένειες, οι περιβαλλοντικές αλλαγές και τα αρπακτικά δοκιμάζουν αποκλειστικά τη φυσική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα ενός ζωντανού. Αυτό σημαίνει ότι η επιβίωση ανήκει στους ισχυρούς, έλεγε ο Νίτσε, για τους ευέλικτους. Ενώ οι αδύναμοι και οι άνθρωποι που δεν προσαρμόζονται χάνονται, αφανίζονται ανεξάρτητα από το πόσο ηθικά αγνή μπορεί να είναι.

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τα ξημερώματα της Παρασκευής, 28 Αυγούστου. Μερική έκλειψη Σελήνης που θα είναι ορατή και από την Ελλάδα. Δεν θα είναι εύκολο να παρατηρηθεί σε όλη την εξέλιξή της από τη χώρα μας, καθώς το σημαντικότερο μέρος του φαινομένου θα συμπέσει με την ανατολή του ήλιου και τη δύση της Σελήνης. Έκλειψη λοιπόν 28 Αυγούστου, μερική, καθώς μόνο ένα τμήμα του σεληνιακού δίσκου θα περάσει μέσα από την κυρίως σκιά της γης. Για όσους βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, το καλύτερο χρονικό σημείο για την παρατήρηση είναι περίπου στις 6:50 το πρωί. Λίγα λεπτά λοιπόν, δηλαδή πριν από τη δύση της Σελήνης. 6:50 με 6:55. Όποιος είναι ξύπνιος, το βλέπει.

0: και αχώτους. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χώτος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Μπάρτον. Don't let me be misunderstood. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε. Ένα soundtrack είναι, οι εικόνες είναι πολλές, τα μέρη διαφορετικά. Soundtrack κόσμος πάντα, με τον Ηλία Διαμάντη να φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτω λένε στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό είναι να είμαστε παρέα, σε αντίθεση με αυτό που λέει ο T.Y. ως το τραγούδι που ακολουθεί, ότι θέλει, λέει, να ταξιδεύει μόνος του. Μόνος του, μπορεί να ακούει κόσμος, ας πούμε. Έτσι δεν είσαι μόνος ποτέ. Πατάς erteco.gr και ακούς τα πάντα. Έχεις πάντα παρέα. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά στο Erteco. Social media, Κόσμος Radio Vice, πάντα παρέα. Κόσμος 93,6 διαδικτυακά στο Erteco. Social media, Κόσμος.

You've got to travel alone, TY, ο κόσμος 93,6, 27 Αυγούστου είναι σήμερα, Πέμπτη. 27 Αυγούστου ήταν το 1990, στις 7 τα ξημερώματα, όταν τα νέα πέφτουν σαν βόμβα στο μουσικό κόσμο. Ελικόπτερο συνετρίβει στο East Troy του Wisconsin και ένας από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από αυτόν τον πλανήτη, που έδωσε πνοή, νέα πνοή στα blues μετά τον Jimi Hendrix, με το συγκλονιστικό του στυλ φεύγει από τη ζωή στα 35 του, βυθίζοντας σε πένθος όλο τον κόσμο της μουσικής. Ο Stevie Ray Vaughan έφυγε από τη ζωή πάρα πολύ νέος και σοκαρίστηκαν πάρα πολύ. Μου και ο Clapton είχε τρελαθεί, γιατί είχε χαρεί πάρα πολύ που τον είχε γνωρίσει και τον είχε ακούσει από κοντά. Μάλιστα, έλεγε πάντα ότι τον έφερνε σε δύσκολη θέση όταν τον έβλεπε τον Stevie Ray Vaughan να παίζει. Κόμπλαρε. Το έλεγε για τον Jimi Hendrix και για τον Stevie Ray Vaughan. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Stevie Ray Vaughan με έναν τρόπο έχει συνεχίσει αυτό που έκανε ο Jimi Hendrix. Ένας ήχος μοναδικός. Ο Clapton έλεγε ότι με νευριάζω, λέει, όταν τον ακούω τον Stevie. Νευριάζω γιατί νιώθω ότι ό,τι παίζει, το παίζει αβίαστα, δεν σκέφτεται. Ενώ εγώ σκέφτομαι και το παραδέχομαι. Σκέφτομαι τα licks που θα παίξω. Ο Stevie ποτέ. Βγαίνουν όλα αβίαστα, με έναν τρόπο έτσι απόκοσμο, στις χορδές του. Όταν τον ρώτησα σε μια συνέντευξη γιατί το Τέξας βγάζει τόσο καλούς μουσικούς, και είπε ο Stevie Ray Vaughan, από τη κακοχία, από το dirt, από αυτή τη βρωμιά που υπάρχει στο Τέξας, και βγαίνει όλη η αλήθεια των μουσικών. Ένα φαινόμενο πραγματικά.

0: τον είχαν δει στο Live in Montreux και είχαν κάτσει κάτω γιατί λέει εντάξει τώρα θα παίξει μπλούζα ένας λευκός, πάμε να κάσουμε. Και μετά σηκώθηκαν όλοι. Αυτό μου το είχε πει μουσικός που ήταν εκεί τότε. Ότι έγινε λέει πανικός, έπαιζε συναργερμό, σηκωθείτε, παίζει λευκός έτσι. Ας πούμε, και έγινε ένας χαμός μόλις τον ακούσανε. Το μεταξύ είναι φοβερό το ότι ο Κλάπτον τον θαύμαζε πάρα πολύ τον Steve Ray Vaughan και ένιωθε, το έχει παραδεχτεί πολλές φορές, ένιωθε κόμπλεξ δίπλα του. Και είναι τρομερό ότι ο Steve έμαθε από τον Clapton και λέει ότι όταν θέλω να μάθω κάτι ακούω τους μουσικούς που θέλω, όπως τον Eric Clapton το έχει πει πολλές φορές, ότι έβαζε τους δίσκους και τους άκουγε όλα τα parts μέχρι να μάθει, πήγαινε σε live, άκουγε δίσκους. Λέει δεν παίζω λέει με φοβερή φινέτσα, συνήθως παίζω σαν να έχω μόλις βγει από τη φυλακή, αν και είχε απίστευτη φινέτσα. Αυτό λέγει και ο Albert King. Ποιος ο Albert King που είναι στην κορυφή νούμερο 1 και δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, να τα λέμε αυτά έτσι, το έχει πει, δεν του άρεσε ο Τζίμι Χέντριξ, ο Steve Ray Vaughan του άρεσε και πίστευε ότι έπαιζε με φοβερή φινέτσα και ότι είναι από τους καλύτερους μπλουζίστες, δεν το πίστευε ότι είναι λευκός και μπορεί να παίξει έτσι και με μεγάλη χαρά είχαν κάνει μαζί και μια εκπομπή και έγραψαν μαζί αυτό τον απίστευτο δίσκο και μάλιστα τον Χέντριξ τον έκραζε ο Albert King ότι φλεξάρει πάρα πολύ και δεν του αρέσει αυτό που κάνει και εγώ λέει βάζω λέει την κιθάρα στα δόντια μου. Καλά, δεν έκανε μόνο αυτό ο Χέντριξ. Αλλά λέμε τώρα ότι δεν είχε πάρει τα credits του Albert King που τα θέλουν όλοι οι κιθαρίστες του πλανήτη. Θα ήθελαν ένα credit. Αλλά εδώ το δίνει και θα το ακούσουμε το credit που δίνει στον Steve.
1: You were standing around there looking. I said, who is that little skinny fella?
2: I was skinny, too.
1: Yeah, straight up, just like a popsicle. I said, well, then the night you sat in with her, I was listening. You thought I wasn't, but I was listening. I thought about it all the way back to Illinois. I said, now, he got the makings of a good fiddler. Yeah, I said, he's going to be a good fiddler one of these days. Well, sure enough.
2: Trying to pay attention.
1: Yeah, come on, man. That's what you get for paying attention. You have to pay attention going out here. Boy, there's a lot of guitar players out here.
2: That's the truth.
1: But they just play up. They play fast. They don't concentrate on no soul. But you got them both.
2: Mm-hmm.
1: What is that fast thing you've done, that rap thing? Boy, that had a heck of a groove to it. Right.
0: Ιστορικό έτσι που ακούμε τον Albert King να δίνει credits στο Steve Ray Vaughan.

Had a little lamb και από τον Steve Ray Vaughan που φεύγει στα 35 του στις 27 Αυγούστου του 1990 στο σήμερα με συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε Bonobo και Joy Crooks Always on your side.

του Εκκλησία Ναΐκα στον αέρα μας κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάου Διαμάτο ήταν στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα ρεότριπ μουσικό Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο μας. Συγκλονιστικές εικόνες από το Νεπάλ, αδιανόητες, αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, τεράστια καταστροφή, έφυγε ένα ολόκληρο βουνό, έγινε νερό και πήρε τα πάντα. Έκλειψη σελήνης ορατή και από την Ελλάδα και εικόνες καθημερινά που δύσκολα τις πιστεύει κανείς. Μουδιασμένοι όλοι παρακολουθούμε τι έχει γίνει από το 20 μέχρι τώρα. Έραντι Ακουάριος, Μάριο και Άννα Μούρα, μείνετε εδώ στον κόσμο. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί στην παρέα σας. Εμείς θα βγούμε αύριο Παρασκευή με έκλειψη στις 6. Φιλιά!

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
3: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8, είναι 27 Αυγούστου φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες, με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχει φύγει ο Αύγουστος, δεν έχει φύγει το καλοκαίρι. Εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με τον Leon Bridges. Leon Bridges με μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον Leon Bridges, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Kito από το καταξιωμένο βρετανικό μουσικό συγκρότημα Jungle. Και αφού μιλάμε για νέες κυκλοφορίες, ακούσαμε και τον Bella Ciao. Bella Ciao από τον Raoul Malo είναι το άλμπουμ που συζητάγαμε ούτως ή άλλως πολλούς μήνες. Ήταν το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου με το live που κυκλοφόρησε από τον Νάσβιλ και είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο παρέα με το γιο του στην παραγωγή, τον Ντίνο Μάλο, 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Mavericks, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την κοινή πορεία πια με τον James Otto. Το πιο πιθανό είναι ότι ο James Otto θα πάρει τη θέση του Ραούλ Μάλο, διότι ούτε οι Mavericks θέλουν να διαλύσουν το συγκρότημα, ούτε θέλουν να αφήσουν τη μουσική κληρονομιά που άφησε με τα τραγούδια και με τις μουσικές ο Ραούλ Μάλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Αυτός είναι ο Λας και το πούμα γε, σε μια έκφραση που χρησιμοποιεί ο Λας με την μνήμη μας να πηγαίνει τον Οκτώβριο του 1974, όταν στην Κινσάστα στο Ζαΐρ έγινε ο μεγαλύτερος πυγμαχικός αγώνας του πλανήτη. Ο Μοχάμετ Άλι, όταν αγωνίστηκε με τον Τζόρτζ Φόρμαν και έμεινε στην ιστορία, αφενός μεν η μεγάλη αυτή πυγμαχική αναμέτρηση, από την άλλη το live που για πρώτη φορά στην Αφρική μαζεύτηκαν τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και για δύο μέρες τραγούδησαν και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό μπροστά σε 100.000 ανθρώπους πριν ξεκινήσει ο μεγάλος πυγμαχικός αγώνας. Για τη συνέχεια, ο Άντριαν Κεσάδα παρέα με τον Ed Maverick.
1: Viendo el cielo gris y aunque sea malo veo un regalo.

Αυτό είναι το Man of the House. Αυτή είναι η Sky Newman, φίλες και φίλοι. Άλλη μια τραγουδίστρια, νέα φωνή που μας έρχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Μια τραγουδίστρια που έκανε επιτυχία στο νοτιοανατολικό Λονδίνο όταν κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 2025 το Hairdresser, το πρώτο της single, και μπήκε κατευθείαν μέσα στο βρετανικό chart και συνεχίζει ετών 22 η Sky Newman, και εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Celeste.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πέμπτη βραδάκι, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς επιστρέψαμε με τον Brian Jackson και το Is That Jazz. Brian Jackson που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον Καζάρτη, αυτόν τον μουσικό τραγουδιστή, ακτιβιστή που έδρασε ιδιαίτερα παρέα με τον Jill Scott Heron μέσα στη δεκαετία του 70.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ήταν φίλες και φίλοι 5 Σεπτεμβρίου του 1956 όταν ο βασιλιάς, ο Elvis, έκανε μια έκπληξη στη μητέρα του. Της αγόρασε την Pink Cadillac, ένα αυτοκίνητο έμβλημα για εκείνη την εποχή και ένα αυτοκίνητο που παρέμεινε στην οικογένεια Priestley και μέχρι σήμερα βρίσκεται και εκτίθεται στην Graceland.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ρίτσι Χέιβενς. Ήταν το 2013 όταν έφυγε ο θρυλικός τροβαδούρος της soul και της folk μουσικής σκηνής. Έγινε γνωστός σε πάρα πολύ μεγάλο και ευρύ κοινό στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, όταν άνοιξε το Woodstock το 1969. Έφυγε τον 72 το 2013 και γνωστός για τη βραχνή φωνή του και το εξαιρετικά ρυθμικό παίξιμο της κιθάρας του. Ο Ρίτσι Χέιβενς ηχογράφησε από το 1966 μέχρι το 2008 21 στουδιακά άλμπουμ, αλλά φυσικά έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που άνοιξε το Woodstock. Και μάλιστα έλεγε κάποτε σε μια συνέντευξη ότι ήταν να μην τραγουδήσει πάρα πολύ ώρα, αλλά επειδή είχε πάρα πολύ κίνηση και είχαν καθυστερήσει οι καλλιτέχνες που θα ερχόντουσαν για να ανέβουν πάνω στη σκηνή, αναγκάστηκε να τραγουδήσει τουλάχιστον 30-40 λεπτά παραπάνω για να καλύψει το χρόνο μέχρι ότου ανέβει ο επόμενος καλλιτέχνης πάνω στο Μπέθελ, στο Φεστιβάλ της Αγάπης το 1969.

Αυτή είναι η Χαμζά, φίλες και φίλοι. Μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετανία, από το Ανατολικό Λονδίνο. Μια τραγουδίστρια που ξεκίνησε την καριέρα της στα 11, επηρεασμένη από τους ήχους της Beyoncé, της Aretha, του John Legend, ακόμα και της Dolly Parton. Η ίδια δεν περίμενε ποτέ ότι θα έφτανε στο σημείο να συζητιέται το όνομά της, και η πορεία της δείχνει ότι είναι εξαιρετική ως τραγουδίστρια, ως καλλιτέχνης και από τις νέες εκπροσώπους της όλη μουσικής σκηνής στην Αγγλία, που ανθίζει τα τελευταία χρόνια με πολλά και δυνατά ονόματα. Χαμζά λοιπόν από την Μεγάλη Βρετανία και Write It Down. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να ακούσουμε έναν από τους κύριους εκπροσώπους της blues μουσικής σκηνής, τον πατριάρχη της blues στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για τον Long John Baldry.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ούρο θέατρο, αυτή είναι η Λαλούπε, εδώ είμαστε κι εμείς λίγα λεπτά μετά τις 9, δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα συντονισμένη στον κόσμο, στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όσους ανοίξατε μόλις τώρα τα ραδιόφωνά σας και μας κάνετε ακρόαση. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, αν βρίσκεστε ακόμα σε διακοπές ή αν έχετε επιστρέψει στην πόλη. Ο κόσμος, να ξέρετε, είναι πάντα η καλύτερη παρέα. Λαλούπε λοιπόν και η Βασίλισσα τη Σάλσα από την Νέα Υόρκη και το Πούρο Θεάτρο, μια τραγουδίστρια που έγραψε τη δικιά της ιστορία. Αφενός μεν στην Κούβα, αφετέρου όταν πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με την Fania All Stars και ηχογράφησε εξαιρετικές μελωδίες. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Massalia Sound System, να πάμε να βρεθούμε για λίγο στην Massalia, η μπάντα που αγαπάνε ιδιαίτερα οι Γάλλοι και φυσικά στη Massalia τους έχουν ως λαϊκούς ήρωες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, ακούτε το Κόσμος μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco που την κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Έχουμε το Summer Radio, το ραδιόφωνο που φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου. Live Alive, On Demand, όλες οι εκπομπές του Κόσμος, λίστες, θεματικές λίστες, mix set και podcast μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας, όπως ακριβώς και από το Messenger, επικοινωνούμε online από τα social media, ό,τι θέλετε μας το λέτε, το βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της δεκαετίας του 60 και του 70 δημιούργησε έναν ήχο στη Southern California που ήταν μοναδικός. Μιλάμε για τον Glen Campbell, με μεγάλες επιτυχίες όπως τον Galveston και τον By the Time I Get to Phoenix. Αυτό ήταν το κύκνιο άσμα του Glen Campbell, το Adios από το 2014. Ένας τραγουδιστής που επηρέασε ιδιαίτερα τον ήχο του Bruce Springsteen, όπως έχει πει χαρακτηριστικά το αφεντικό. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Knopfler. Mark Knopfler από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά, αυτό είναι το Watch Me Gone.

Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Digging. Αυτή είναι η Kovacs και εγώ προτείνω να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Νομίζω ότι είναι ο πιο επιδραστικός καλλιτέχνης αυτή τη στιγμή, είναι η καλύτερη τρομπέτα στον κόσμο και είναι και ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στη Γαλλία, αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ή να υπάρχει μουσικός που να μην θέλει να συνεργαστεί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ. Από το τελευταίο του άλμπουμ, πάμε να τον ακούσουμε σε συνεργασία με τον κουβανό πιανίστα Γκονζάλο Ρουμπακάλπα.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τον Bruno Mars. Τον Bruno Mars και την τελευταία του δισκογραφική δουλειά. Ο Bruno Mars, μια συγκλονιστική πραγματικά εμπειρία tour που έκανε σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ολοκληρώνεται τις επόμενες εβδομάδες και με συμμετοχές όπως η Rai και κάθε φορά εκπλήξεις στα live που εμφανίζεται ο Bruno Mars με αφορμή το τελευταίο του δίσκο, ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 8 χρόνια μετά την τελευταία του δισκογραφική δουλειά και μετά το 24K που ήταν και το μεγαλύτερο tour της καριέρας του.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Paul McCartney. Paul McCartney με την νέα του δισκογραφική δουλειά. Και αν κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν, φίλες και φίλοι, σας σήμερα το 1967 φεύγει από τη ζωή ο Brian Epstein. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Ο μάνατζερ των Beatles ήταν μόλις 32 ετών και ο Epstein είχε γνωρίσει για πρώτη φορά τους Beatles στο φημισμένο Cavern Club στο Liverpool το Δεκέμβριο του 1961. Υπέγραψε μαζί τους ένα πενταετές συμβόλαιο ένα μήνα αργότερα, αρχές του 1962, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του ήταν ο μάνατζερ των The Jerry and the Peacemakers, ήταν τη Cilla Black και φυσικά τους Remo 4.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

No Soil Aire. Αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο μας έρχεται από τη Γουατεμάλα. Η ίδια ζει εδώ και αρκετά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, τα τελευταία χρόνια έχει βάλει μέσα στο ρεπερτόριό της τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά τραγουδώντας τη μουσική που καλύπτει τη Latin, τα alternative, τη blues, τη folk και την αμερικάνα, και έχει κερδίσει ούτως ή άλλως ένα Grammy και δύο Latin Grammy Awards μέχρι σήμερα. Η Γκάμπι Μορένο που εξακολουθεί και ηχογραφεί, έχει κλείσει πια τα 43. Πήγαμε και συναντήσαμε, φίλες και φίλοι, τον Μπάρι Άνταμσον. Μπάρι Άνταμσον που είχαμε τη χαρά να τον δούμε και στην Αθήνα. Κάποιοι τον γνώρισαν από την παλιά μουσική σκηνή του Μάντσεστερ, κάποιοι από τα κινηματογραφικά του θέματα, κάποιοι από την περιοδεία που έκανε τουλάχιστον για 3 χρόνια και τη συνεργασία του με τον Nick Cave.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε, όπου και αν βρεθείτε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Θέλω να βοηθήσω.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Ήταν το πρώτο άλμπουμ του Στρομαέ, Ρασίν Καρέ. Και μέσα από το άλμπουμ ένα τραγούδι αφιερωμένο σε Ζάρι Έβορα. Γεννημένη σαν σήμερα το 1941 αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακροτήρι, που έγινε γνωστή για τη φωνή της, για το πώς τραγουδούσε αυτά τα τραγούδια τα μόρνα. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, βράδυ 5ης 27 Αυγούστου. Εννοείται μια εκπομπή αφιερωμένη σε Ζάρια Εβόρα και στο Λέστερ Γιάνγκ που γίνεται σαν σήμερα. Σε Ζάρια Εβόρα. Το ότι πέφτει τώρα τα γενέθλια μαζί με τον Άγιο Φανούριο δεν είναι τίποτα τυχαίο.

Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνες Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι ώρα να δείξει 12. Λέγεται ότι πολλοί λίγοι φτιάξαν φανουρόπιτα. Για να τους φανερώσει. Κάτι χαμένο. Μια υπόθεση. Έναν άνθρωπο. Ένα αντικείμενο. Είναι ένας από τους πιο όμως αγαπητούς Αγίους Ορθόδοξης Εκκλησίας.

2024 η Beyoncé στο άλμπουμ Cobalt Carter συνεργάζεται με την Dolly Parton. Μια διαφορετική εκτέλεση του Jolene. Και εξαιρετικά βεβαίως και αυτή συγκινημένη έγραψε ότι Dolly ήσουν το βαρόμετρο, ήσουν το βόρειο αστέρι, το πιο φωτεινό, γιατί μας έμαθες πάρα πολλά πράγματα με τη μοναδικότητά σου. Από την Dolly Parton στον Eric Bobo Korea, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 57, παρέα των Cypress Hill και Beastie Boys, περκασιονίστας. Είναι ο γιος του Willy Bobo, του σπουδαίου περκασιονίστα που έχει συνεργαστεί με Tito Puente, με Miles Davis. Αυτός το πήγε αλλού και ανακάτεψε Latin με hip hop.

Lester Young μαζί με Oscar Peterson Quartet 1952, I can give you anything but love. Γεννιέται σήμερα το 1909 στο Woodville του Mississippi ο Lester Willis Young, γνωστός ως Prez ή Prez, το οποίο βεβαίως βγαίνει από το President. Ήταν δηλαδή πρόεδρος στο σαξόφωνο ο άνθρωπος, μέλος της ορχήστρας του Count Basie, και αυτό που τον χαρακτήριζε και τον χαρακτηρίζει ακόμα βεβαίως είναι αυτός ο πολύ ήρεμος και cool τρόπος, ο οποίος παίζει έτσι αυτές τις πολύ sophisticated αρμονίες και ένα πολύ έτσι μια ροή πάρα πολύ ήρεμη. Lester Young θα ακούσουμε και άλλο αργότερα. Συνεχίζουμε με Σεζάρια Έβορα, Πειραγμένη, Hocus Pocus, Magic Malik.

Λοιπόν, και σε άλλα νέα, η Ελλάδα πηδάει και ψηλά και μακριά. Δηλαδή, συγχαρητήρια στο Μίλτο Τεντόγλου και στο Μανώλο Καραλή. Γιος, παρακολουθούν το Στίβο.

με μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ ο Μανόλο 6-20. Και τώρα λες και σαν νότερα. Σεζάρια Εβόρα. Που συνήθιζε να τραγουδά ανυπόδητη. Και πολύ αγαπητή στην Ελλάδα. Έχει έρθει αρκετές φορές για συναυλίες. Αυτό που ακολουθεί είναι αδικό της, αλλά σε remix.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και μια φορά και έναν καιρό αποφάσισε να συνεργαστεί με τη δική μας Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Βιτορίνο Σάντρε και με στίχους που μιλάνε για νοσταλγία, για αναμνήσεις παιδικές, για τον καιρό που αλλάζει. Ουμ, την Ελλάδα.

Εξαιρετικό ντουέτο σε ουζός με Μαρίσα Μόντς που κάνει του Σέγκου. Και αυτός που ακολουθεί είναι ο James Blake. Με αυτή την παραδεισένια φωνή. Και ο τίτλος Trying Times.

Πίσω στο 2013 από το άλμπουμ Woman ήταν η Rai με το The Fall, Lester Young, Oscar Peterson, 1954. Ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο για αυτό το άλμπουμ, για όσους αγαπούν την jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες τα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Σαν σήμερα το 1939 γεννιέται ο Edward Roy Payton, μέλος των Gladys Knight and the Pipes, εξάδερφος της Gladys Knight. Αλλά William Guest από την παρέα τον κάλεσε, όχι εξαδερφή του. Και έμεινε βεβαίως μαζί τους και πήραν και πάρα πολλά Grammy. Όλα αυτά στη Motown Records. Θυμηθήκαμε την μεγάλη επιτυχία Midnight Train to Georgia. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Από το άλμπουμ Weatherly 1973.

Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές Στάνη Ρουμπίνη, Σταγκουράκη, Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Λίγο πριν ήταν η Σεζάρια Εύωρα με Κομπέσε Γκούντο στο Λάγριμας Νέγρας. Εδώ Σιμεντέρα, πράσινο κτωτήρι, ζητά. Ας αφήναμε τον πρόεδρο Lester Young Press. Pia vivinha bem com cesorónia, parteira com cerrol de pajalxá, e panhos cordanhos dan pan da banho, pa livrar de sinas de manhã. Ένα εξαιρετικό instrumental, ένα τσάι για δύο, μέχρι και τις 12 και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: ώρα στον κόσμο. Είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ο Νικόδημος έρχεται με την Απέλικα, ρεμιξάρουν αυτό το disco star. Με αυτό σας καλωσορίζω στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, να διακτηνιστούμε σε όλο τον κόσμο.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δημητράκα Καουνά και όλα τα υπόλοιπα. Me and You είναι το κομμάτι που φέρνει ο Μπονόμπο μόλις το ηχογράφησε.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και ο Buddha Kid, ο οποίος βάζει εδώ ένα τέλος. Έτσι ακριβώς λέει το κομμάτι του. The End. Και δεν ήταν και ο πρώτος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ τα παιδιά έρχονται από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία μεριά. Ο Γιούρι Παυλίνοφ, ο οποίος παίζει μπάσο στους Μπαμπούς, πίσω στο 2021, φτιάχνει τους Traffic και βγάζει δύο συγκλάκια 45, Beat It και Thriller, το οποίο και ανοίγει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας.

Στην Καλιφόρνια θα σταθούμε λίγο με τον Chris Lujan, ο οποίος έρχεται με ένα ice cold κομμάτι, ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε.

αφαιθούμε σε αυτόν τον τρυφερό Τζεού Τζο, ο οποίος έρχεται να πλησιώσει το κουιντέτο του Φλωριάν Πελιζιέ, ο οποίος ηχογραφεί στην Hot Casa Records με έδρα το Παρίσι. Ου σε κι σε το κομμάτι.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.